0: ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me up.

0: κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Fun Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Fun Radio 106,2.
2: This

Radio. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: Radio.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάσκι. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα και επιτέλους είναι Παρασκευή.
6: Νόμιζα ναι. Το Πανάγαθο.
7: Τα καταφέραμε.
5: Σήμερα να πούμε ένα χρόνια πολλά στον Κυπριανό, Κυπριανή Ιουστινιανό, οι οποίοι έχουν γιορτή, ψέματα, έχουν γιορτή. Και αν μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, είπε στην κατάλληλη παρέα, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
7: Και σε λίγο θα σου πούμε τι είπε ο Τζον Γκαλιάνο που πήγε στη Ζάρα. Και ναι, σωστά άκουσες, αν κατάλαβες τι είπα, γιατί ένας από τους πιο θεατρικούς σχεδιαστές της μόδας φέρνει υψηλή ραπτική σε τιμές fast fashion. Τι θα γίνει ρε παιδιά, θα στα εξηγήσουμε όλα σε πάρα πολύ λίγο. Εκτός αυτού όμως, θα έχουμε να σου πούμε και για μια εκτέλεση που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
6: Η βρυσίδα σου έχει βρει λύση για τη βραδινή σου λιγούρα. Μάλλον δεν το έχεις δοκιμάσει ακόμα και αξίζει να το δοκιμάσουμε μαζί. Ανοίγουμε επίσης το fortune cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νουμεράκια και ποια ζώδια είναι τυχερά για σήμερα.
5: Βλέπουμε τα viral της ημέρας που ζητάει όλος ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση. Αν έβρισκες πορτοφόλι με 1000 ευρώ χωρίς στοιχεία, το κρατάς ή το παραδίδεις?
7: Το παραδίδω. Μετά όμως, αφού το λύσουμε και αυτό, θα σου πούμε για μια πρωινή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ημέρα σου. Και τώρα που το είπα, να σου πω, αγάπη, άκου. Αν έχεις και εσύ κάποια πρωινή συνήθεια, στείλ την με ηχητικό στην εκπομπή μας στο Viber 6936 646 656 για να την ακούσουμε στον αέρα όλοι μαζί και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν βρίσκεσαι στο αυτοκίνητό σου. Καλά κάνεις, γιατί έχει λίγο κρύο έξω και πολύ αέρα σήμερα. Θα σου δώσουμε όμως την ενέργεια που χρειάζεσαι, γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και πάνω απ' όλα είναι και Παρασκευή. Τι ωραία!
1: Πολύ ωραία. Πανάγαθο.
0: Για όσους δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο, ναι, περίμενα πώς και πώς την Παρασκευή. Αλλά εσείς ξέρω ότι περιμένατε πώς και πώς το.
2: Mark.gr.
1: Και είναι αυτό που σας είπαμε, ότι ο Τζον Γαλιάνο, παιδιά, έφερε ουσιαστικά στα Ζάρα, είναι από τους πιο θεατρικούς σχεδιαστές μόδας και έφερε στα Ζάρα την υψηλή ραπτική σε τιμές fast fashion.
3: Εντάξει, καταπληκτικό, παιδιά, αυτό. Βλέπω ότι έχει κάνει και το φόρεμα της Ζεντάγιας στο, πώς το λένε, στο τέτοιο που είχε περπατήσει,
1: ναι.
3: Στο κόκκινο χαλί. Γενικά είναι από τους πιο θεατρικούς σχεδιαστές ο συγκεκριμένος και ανυπομονώ αν θα έρθει και Ελλάδα αυτό εδώ πέρα.
0: Α, δεν ξέρω, το εξωτερικό είναι μόνο.
3: Δεν ξέρω αν θα φέρουν πολλά κομμάτια του ή όλη τη συλλογή του, το reform αυτό που λένε, αν θα τη φέρουν και Ελλάδα, γιατί συνήθως εδώ πέρα είμαστε λίγο πιο συντηρητικού.
1: Εγώ ελπίζω να το φέρουν, γιατί έχει μέσα στοιχεία γαλλικής επανάστασης, είναι πιο film noir, ξέρεις τύπου.
0: Ναι, αλλά εμείς εδώ δεν φοράμε τέτοια.
1: Τι λες, καλά, Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα δεν είπα κάποιοι άνθρωποι, εσείς είστε εξαιρέσεις. Το ποσοστό όμως δεν το φοράει.
1: Να μην έχουμε εμείς την ιστορική τέτοια συλλογή της αποφύτησης από το Central Saint.
0: Σε τι τιμές θα παίζονται αυτά?
3: Θα είναι σε τιμές fast fashion, σε τιμές Zara.
1: Ναι, αλλά τα Zara έχουν δύο διαφορετικά Zara. Έχουν τα limited edition που θα είναι αυτά λογικά, τα οποία είναι τύπου 100, 200, 300 ευρώ το κομμάτι.
0: Και έχει και τα άλλα. Το Zara που έχω δει με 300 ευρώ το κομμάτι ήταν μόνο ένα δερμάτινο που ήταν δερμάτινο jacket.
1: Όχι, έχουν κάποια.
3: Τα συγκεκριμένα βέβαια μπορεί να φτάσουν μέχρι.

0: μέχρι και τα 1000 δολάρια, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε σε τι τιμές θα έρθουν εδώ τα ρούχα του κτλ. Αλλά ξεκινάνε από 30 ευρώ. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Τζον Γκαλιάνο με 1000 ευρώ, ακόμα δηλαδή και το πιο top κομμάτι του, δεν θα το βρίσκαμε ούτε στη λαϊκή αγορά.
1: Ναι, ισχύει αλήθεια.
2: Εντάξει, τώρα ναι, τι να λέμε. Να ξέρετε επίσης ότι τα ρούχα αυτά θα έχουν πολύ layering, θα έχει τούλι, θα έχει δίχτυ, θα έχει δανδέλα, θα έχει βινίλιο, θα έχει δέρμα, θα έχει μάλινο.
1: Τα πάντα έχει, δεν άφησε κάτι.
2: Θα έχει σκοτεινή παλέτα σε μαύρο, θα έχει μπορντό, νέιβι, πράσινο. Φυσικά θα έχει το αγαπημένο μου έντονες πινελιές ροζ, θα έχει τυρκουάζ, θα έχει και μοβ που σου αρέσει εσένα.
1: Τι θα φτιάξει,
2: τι είναι όλα αυτά.
0: Χρώματα της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Χρώματα, εντάξει.
2: Επίσης, παιδιά, το ξέρετε ότι θα έχει μια πάρα πολύ έτσι très chic τσάντα, η οποία θυμίζει λίγο σακούλα απορριμμάτων και είναι σχεδιασμένη να φοριέται.
1: Μπαλετσιάγκα.
2: Ναι, και είναι σχεδιασμένη να φοριέται με 3 διαφορετικούς τρόπους τελείως.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, εγώ ανυπομονώ, θα πω σε αυτό το σημείο, να δω τι καλό θα έρθει και σε εμάς εδώ στο Ελλαδιστάν. Και δεν ξέρω εσείς αν, παιδί μου, ξεχωρίσατε κανένα άλλο νέο. Μπορείτε να μας το πείτε. Μείνετε εδώ λοιπόν, γιατί σε πολύ λίγο έχω μια μικρή συμβουλή που μπορεί να κάνει την ημέρα σου λίγο καλύτερη.

0: θέλετε να σας πω κάτι, παιδιά. Εμένα αυτή η στήλη εδώ πέρα είναι από τις αγαπημένες μου, γιατί κάπως μας μορφώνει η βρυσίδα μας.
1: Σε μορφώνω,
0: με
1: ναι.
0: Με μορφώνεις, μου ανοίγεις τη διάθεση, την όρεξη.
1: Άκου τώρα πώς θα σε μορφώσω. Γιατί δεν θα είναι συνταγή.
0: Τι? Να μην πω τι ώρα είναι, ρε παιδί. Άντε, μου, να ξέρει και ο κόσμος. Αυτή είναι η ώρα για τα...
2: Lifestyle and healthy tips.
1: Ωραία, θα σε μορφώσω. Απλά είναι, δεν είναι συνταγή αυτή τη φορά. Είναι κάτι σαν tip, θα σου πω. Λοιπόν, παράξενο αλλά χρήσιμο healthy tip. Βάλε οδοντόβουρτσα κοντά στην κουζίνα και βούρτσε τα δόντια σου αμέσως μετά το βραδινό. Δεν είναι για τα δόντια μόνο. Η γεύση της μέντας κλείνει ψυχολογικά το γεύμα και μειώνει σημαντικά την επιθυμία για βραδινό για το τσιμπολόγημα. Πολλοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι έτσι κόβουν εκατοντάδες περιττές θερμίδες την εβδομάδα χωρίς δίαιτα. Το κάνω και εγώ πάρα πολύ συχνά. Επειδή θα μαγειρέψω, θα φάω με τον Νίκο και τα λοιπά, θα πάω πλύνω τα πιάτα και μετά θα ετοιμαστώ για ύπνο. Ενώ θέλω σοκολάτα πάντα κάτι μετά το φαγητό, πάω πλύνω τα δόντια μου και μετά λέω άστο, δεν θα φάω τώρα σοκολάτα. Με έχει κλείσει τη γεύση, δεν θέλω να φάω σοκολάτα και έτσι σταματάω το τσιμπολόγημα. Οπότε μετά το φαγητό κατευθείαν πλένει δόντια.
0: Εγώ επίσης βουρτσίζω πάρα πολύ συχνά τα δόντια μου γιατί μου αρέσει αυτή η γεύση. Μήπως γι' αυτό δεν τρώω.
1: Μπορεί, γιατί σου κόβει την όρεξη για τσιμπολόγημα. Αυτή η γεύση μέντα ή όλα αυτά που έχουν γενικά οι οντόκρεμες, γιατί μπορεί να μην είναι μέντα, να είναι κάτι άλλο, σου κόβει την όρεξη και έχει πλύνει και τα δόντια σου και λες τώρα τι να τα ξαναλερώσω. Άστα, είναι ωραία καθαρά, νιώθει μια φρεσκάδα.
0: Ναι.
1: Και έτσι κόβει το τσιμπολόγημα. Και έτσι είναι σαν να κάνει δίαιτα χωρί να κάνει δίαιτα στο κεφάλι σου.
0: Βοηθητικότατο. Λοιπόν, κρατήστε τη συμβουλή αυτή και δοκιμάστε την σήμερα κιόλα. Σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε το fortune cookie τη ημέρα και θα δούμε τι μήνυμα σε περιμένει. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ το τυχερό ζώδιο, αλλά αν είσαι θα ακούσεις και τα τυχερά σου νούμερα για σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η ώρα και η στιγμή που περιμένατε να μάθετε ποια είναι τα τυχερά ζώδια και ποια είναι τα τυχερά νούμερα. Για να ανοίξουμε λοιπόν το fortune cookie της ημέρας. Κρακ.
1: Ωραία.
0: Η
1: πρόταση λοιπόν που έχει το fortune cookie της ημέρας είναι: οι μισοί άνθρωποι που έχεις δίπλα σου είναι κάτω του μετρίου. Με τους καλύτερους βελτιώνεσαι κι εσύ.
0: Οκ, okay,
1: ωραίο. Ωραίο. Ωραίο.
2: Είναι σαν να λένε αυτή την παροιμία μαζί με τις κότες σε τρώνε τα πίτουρα. Όχι, κάτι με τα πίτουρα.
0: Όποιος τρώει τα πίτουρα τον τρώνει κότες.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Ωραία.
0: Όποιος μπλέκει με τα πίτουρα, τον τρώνει κότες.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, μην είσαι με ανθρώπους κάτω του μετρίου, γιατί θα γίνεις και εσύ μέτριος.
1: Ναι, ενώ με τους καλύτερους βελτιώνεσαι και εσύ.
0: Τώρα, εγώ μπήκα σε ένα άλλο τρυπάκι που σκέφτομαι ότι αν, ας πούμε, εγώ είμαι μέτρια για τη Βρυσίδα, η Βρυσίδα είναι μέτρια για μένα, άρα η Κατερίνα είναι μέτρια και για τις δύο, άρα εμείς είμαστε μέτριες για
1: την.
0: Ποιος λοιπόν, είναι πιο μέτριο
1: στο μέτριο? Τίποτα. Λοιπόν, είμαστε καλύτεροι και βγαίνουμε και τρεις. Ο γλυκός καφές εννοεί. Λοιπόν, τρία τυχερά ζώδια της Παρασκευής είναι Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Και πέντε τυχεροί αριθμοί της ημέρας είναι 7, 12, 18, 24 και 39.
2: Τι ωραία. Γράψτε αυτούς τους τυχερούς αριθμούς. Γιατί και
1: άμα βγείτε δεν πειράζει.
2: Μπορεί να είναι και κανένα Joker. Ποιος ξέρει, ό,τι είναι τέλος πάντων. Βάλε λοιπόν αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σου και χρησιμοποίησε το όταν έρθει η στιγμή. Στείλε μας και την πιο γλυκιά σου καλημέρα στο 6936 646 656 και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημερούδια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να έχετε πιει το καφεδάκι σας, να έχετε έτσι νοσταλγήσει ένα ζεστό cozy μέρος και να πηγαίνετε προς τη δουλειά σας παρόλα αυτά.
1: Παρόλα αυτά όμως θα πάτε και κάπου αλλού, όχι μόνο στη δουλειά σας.
0: Α, πού θα πάμε?
1: Σε ένα battle, να ξεκινήσω να τραγουδάω όλα γύρω σου και... Όχι, και να φωνάζετε, όχι, εντάξει, okay. Λοιπόν, ακούστε με καλά, γιατί θα σου μιλήσω για το Red Bull Sound Class. Δύο σκηνές, η μία απέναντι στην άλλη. Στη μία εγώ και στην άλλη ο Ρακ. Πλάκα κάνω. Στη μία θα είναι ο Ρακ και στην άλλη θα είναι η Λίλα, βρε.
0: Εντάξει.
1: Λίλα. Τέσσερις γύροι, ένα δεσιμπελόμετρο. Και ο πιο σημαντικός κριτής είσαι εσύ που μας ακούς. Γιατί στο Red Bull Sound Class η ένταση της φωνής σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις, τόσο πιο κοντά στη νίκη φέρνεις το αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Και τώρα που ξέρεις για τι πράγμα μιλάμε, ετοιμάσου να ζήσεις αυτό το υπέροχο, απόλυτο μουσικού battle στην Αθήνα. Είναι ο Ρακ και η Λίλα που θα συναντηθούν σε μια μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πολλές εκπλήξεις, να ξέρεις. Έχει και special guests. Δεν έχει μόνο ο Ρακ και η Λίλα, έχει και εκπλήξεις και special guests και τα πάντα. Που θα αποκαλυφθούν ώρα μόνο το ίδιο το βράδυ. Δεν θα σας πούμε τώρα, ούτε μέχρι να φτάσει.
0: Να κάτσετε να σκάσετε.
1: Το ίδιο βράδυ. Και πότε θα είναι αυτό? Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμο στο ΟΑΚΑ. Οι πόρτες ανοίγουν από τις 5. Μπορεί να πας από εκεί να κάνεις μια απογευματινή βόλτα. Και κλείσε το εισιτήριο τώρα στο more.com και τα λέμε εκεί στο battle.
2: Να σου πω κάτι όμως, πριν από το battle θα σε πάω λίγο Τενεσί εγώ.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, θα σε πάω Τενεσί για κάτι που μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι όμως σίγουρα αξιοσημείωτο και έχει γίνει και viral.

0: πραγματικά δεν ξέρω αν θα θέλατε να είχατε ανοιχτά τα αυτιά σας και εμείς ανοιχτά μικρόφωνα όταν μιλάμε, όταν παίζουν τραγούδια. Λοιπόν,
1: τυχεροί είστε που δεν ακούτε τι λέμε εδώ. Αυτό θα σας πω μόνο.
0: Είναι αλήθεια ότι ό,τι συμβαίνει εκεί έξω και γίνεται viral, εμείς εδώ το λέμε. Και θα πούμε τώρα τα viral της ημέρας. Και όχι, δεν είμαι εγώ το θέμα. Ας από έχω γίνει viral το τελευταίο 24ωρο.
1: Ναι, ας μην το συζητήσουμε αυτό και το αναπτύξουμε.
0: Ας μην το αναπτύξουμε. Κουράστηκα και εγώ κάθε μέρα να με βλέπω. Όλοι μου λένε έχει αλλάξει ο αλγόριθμος μου. Κάθε
1: παιδί μου, εγώ.
0: Σκρόλ είμαι και εγώ.
1: Της έστειλα, της λέω σήμερα να βάλω αυτό το viral ή εσένα.
0: Και τη λέω, δεν είχα ζώλιο να μιλήσουμε για μένα. Α, σε βάλει κάτι άλλο, τη λέω. Ναι. Οπότε θα συζητήσουμε για ένα άλλο viral.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ας το σοβαρέψω λίγο.
0: Ωραία,
1: γιατί είναι πολύ σοβαρή η συγκεκριμένη κατάσταση. Σαν ταινία τρόμου, λοιπόν, φαντάσου να σε οδηγούν για εκτέλεση, να σου κάνουν όχι μία, αλλά δύο θανατηφόρες ενέσεις και σχεδόν μία ώρα μετά να είσαι ακόμα ζωντανή. Αυτό, λοιπόν, ακριβώς συνέβη στο Τενεσί με την 50χρονη Κρίστα Γκέιλ Πάικ. Τη μοναδική γυναίκα, λοιπόν, που βρισκόταν στην πτέρυγα των θανατοποινητών της πολιτείας. Η Πάικ, λοιπόν, είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Colleen Slemmer το 1995 και θυμήθηκαν μετά από τόσα χρόνια για ένα έγκλημα που είχε διαπράξει όταν ήταν μόλις 18 ετών.
2: Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι κάθε πολιτεία της Αμερικής έχει διαφορετικές νομοθεσίες,
0: ναι,
2: διαφορετικές ποινές και στην πολιτεία, λοιπόν, του Τενεσί υπάρχει ακόμα η θανατική ποινή, βέβαια.
0: Υπήρχε σίγουρα, τώρα
2: ναι,
0: δεν ξέρω.
2: Βέβαια, η Κρίστα ήταν μετά από πάρα πολλά χρόνια η πρώτη γυναίκα που θα θανατώνονταν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, λοιπόν, το βράδυ της
0: 30 Σεπτεμβρίου.
1: Της 30 Σεπτεμβρίου, τέλος πάντων, ξεκίνησε η εκτέλεσή της με πεντοβαρβιτάλι.
2: Λοιπόν, αυτό
1: είναι ένα φάρμακο το οποίο το εκχωρούν μέσω ενδοφλέβειας.
0: Ναι, δεν αποκεφαλίζουν κόσμο.
1: Όχι.
0: Ναι, γιατί κάποτε σαν αντικείμενοι ήταν να τους κρεμάσουν. Αυτό σου λέω. Όταν το λέμε, να καταλάβει ο κόσμο.
2: Επίσης, κάποτε λέγανε αν δεν έχουν ψωμί να φάνε πάντα σπάνια.
0: Ναι, παιδί μου, για να καταλάβει ο κόσμο. Γιατί τα λέμε θανατική ποινή και έχουν δει τόσες ταινίες και σειρές ότι θα τους κρεμάσουν, θα τους αποκεφαλίσουν.
1: Όχι.
0: Χορηγήθηκε μία ένεση, τέλος πάντων.
2: Ναι, η πεντοβαρβιτάλι, να ξέρετε, αυτό που προκαλεί είναι πρακτικά κάποιους μυϊκούς σπασμούς στην καρδιά. Οπότε αυτό που σου κάνει είναι ότι σου διακόπτει την κυκλοφορία του αίματος
1: και πεθαίνει.
2: Πεθαίνει έμφραγμα.
0: Άρα τι έγινε.
1: Λοιπόν, έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, χορηγήθηκαν δύο σύριγγες του φαρμάκου. Όμως η καρδιά της, παιδιά, συνέχιζε να χτυπά. Μάρτυρες ανέφεραν ότι περισσότερα από 40 λεπτά αργότερα εξακολουθούσαν να πνέει και ακουγόταν σαν να ροχαλίζει. Φανταστείτε πόσο υπέφερε αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή.
2: Σίγουρα.
1: Τελικά η διαδικασία σταμάτησε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για επίγουσα περίθαλψη.
2: Πάλι καλά.
1: Η ιστορία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Μετά από την αποτυχημένη εκτέλεση, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανέστειλε τις υπόλοιπες εκτελέσεις για το 2026 και διέταξε την ανάρτηση,
0: την ανεξάρτητη έρευνα
1: για το, να δούνε λίγο τι συνέβη με αυτές τις ενέσεις, τέλος πάντων. Το σοφρονιστικό τμήμα, από την άλλη, υποστηρίζει ότι ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα βήματα του επίσημου πρωτοκόλλου.
0: Ναι, και άλλοι γιατροί λένε ότι ακολούθησαν άλλα βήματα και πέθανε.
2: Υπήρχαν πολλοί εκεί πέρα μάρτυρες. Το πρόβλημα, το θέμα ποιο είναι, είναι ότι όταν γίνεται η θανατική ποινή, όταν εκτελείται, πρακτικά είναι μέσα οι γιατροί, οι νοσοκόμοι και οι κουρτίνες κλείνουν προς το κοινό. Δηλαδή το κοινό δεν βλέπει.
0: Έχει και κοινό.
1: Ναι. Μπορεί να πάνε η οικογένειά τη, γιατί θέλουν να τη χαιρετήσουν.
2: Αλλά το κοινό δεν βλέπει προφανώς πίσω από τις κουρτίνες. Δεν βλέπει δηλαδή την εκτέλεση.
1: Εκτός εάν είναι ένα πάρα πολύ μισητό πρόσωπο και έχει κάνει πολύ. Ναι.
2: Όχι,
1: που παρακολουθούν
2: τα τελευταία χρόνια
1: αυτά. Α, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ λίγο άδικο, να ξέρετε αυτό, γιατί έχουν στην πολιτεία του Τενεσί υπάρχει θανατική ποινή και δεν υπάρχει σε άλλες πολιτείες που έχουν τέρατα άρρωστων ανθρώπων. Αυτό συζητούσαμε και πριν.
0: Εγώ συμφωνώ, ότι... αλλά γι' αυτό ίσως σου δίνει και ένα βήμα να τα κάνουν αυτά τα τέρατα να γίνονται σε τέτοιες πολιτείες, γιατί πολύ απλά δεν έχουν θανατική ποινή.
2: Γενικά δεν θα έπρεπε, παιδιά, να υπάρχει θανατική ποινή και γι' αυτό το λόγο έχει ψηφιστεί στις περισσότερες πολιτείες και στις περισσότερες χώρες η κατάργησή της. Τώρα για να δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο θέμα, βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Γιατί η γυναίκα τώρα βασανίστηκε και δεν.
2: Και μάλιστα, μάλλον έχει υποστεί τέτοια εγκεφαλικά τραύματα που δεν θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα θέματα που κάνανε σήμερα το περισσότερο θόρυβο και σε πολύ λίγο θα μάθεις τι απάντησαν οι ακολουθοί μας στο poll του Instagram. Αν δεν μπήκες, μπες τώρα να ψηφίσεις.

0: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι, είσαι στο αμάξι, οδηγάς, πας στη δουλειά σου, έχεις ήδη φτάσει και μας ακούς κρυφά στη δουλειά. Καλά κάνεις. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ στο Mandra 106,2, να σου φτιάξουμε όλη τη διάθεση. Και τώρα έχουμε το poll στο Instagram μας που ψηφίσατε πολύ περίεργα, μπορώ να πω.
1: Ναι, ναι. Να πω λίγο το poll.
0: Ναι,
1: αν έβρισκες πορτοφόλι με 1000 ευρώ μέσα, χωρίς στοιχεία. Τι θα έκανες, θα τα κρατούσες ή θα τα παρέδιδες σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, let's say.
0: Τι ψήφισε ο κόσμος?
1: Ο κόσμος λοιπόν και στα τρία τα προφίλ, εγώ θα σας πω ένα estimation, ψήφισε 58% το κρατάω και 42% το παραδίδω. Διχάστηκαν κιόλας κάποιοι.
2: Μάλλον δεν είχαν δει όπως και εγώ
0: το χωρίς στοιχεία.
1: Αυτό το γράφει.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα το πρόσεξα, γιατί το εγώ το πρόσεξα.
2: Ναι, μα είδες, κανείς δεν το πρόσεξε.
1: Τι κρατά.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Διαβάζετε μέχρι το χιλιά, εκεί σταμάτησε.
0: Ναι, εκεί είμαστε, θα
2: μπορούσε. Ευρώ, παραδίδω, κρατώ.
0: Ναι, ναι, ναι, και εγώ αυτό είδα. Γιατί και εγώ εκεί το σημείο θα το παρέδιδα. Αλλά εφόσον λέει χωρίς στοιχεία, τι θα το παραδίδω, να το παραδώσω.
2: Πού θα το βρούνε, μωρέ, νομίζεις θα ψάξουν.
1: Μ' αρέσει που πριν με το. Χωρίς να δώσουμε αυτή την πληροφορία, το χωρίς στοιχεία, ή κάτι άλλο. Εγώ θα το παραδώσω. Ενώ τη το έλεγα σαν πρόταση. Όχι, εγώ θα το παραδώσω. Και έλεγα μέσα, φαντάσου αυτή στο αστυνομικό τμήμα τι πάρτι θα έκαναν. Θα έγραφαν πάνω, θα το βάζαν το πορτοφόλι πάνω
0: καλή
1: στο
0: τοίχο
1: και θα έλεγαν η καλή πράξη τη ημέρα και θα μοιραζόντουσαν το χιλιάρικο.
0: Ή κάτι μα έφερε να φάμε.
2: Παιδιά, τουλάχιστον θα είχα κάνει κάτι πάρα πολύ ευχάριστο για την ελληνική αστυνομία, μάλλον.
1: Να είναι καλά.
2: Τέλος πάντων, τουλάχιστον αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να ήταν και αυτή που θα έφερνε κάποια μεγάλα αποτελέσματα.
1: Έτσι.
2: Στο αστυνομικό τμήμα. Τέλος πάντων, σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε πολύ περισσότερη μουσική, πολύ πιο όμορφη παρέα εδώ στο Mandra Radio

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το πιο sexy hobby για έναν άντρα.
3: Και το ξέρω τι να πρώτο πω.
2: Το να διαβάζει.
3: Και γίνει έρευνα.
2: Να διαβάζει είναι sexy. Ναι. Δεν είστε καθόλου καλά.
3: Σκέψου να είναι έτσι εδώ πέρα με τα γυαλάκια και να διαβάζει το γραφείο να είναι.
2: Ρε, εσύ ποιον φαντάζεσαι, τον Brad Pitt να διαβάζει το σενάριο του. Για εσένα, Ρεσίδα, τι είναι sexy.
3: Μ' αρέσει ο αθλητισμό.
2: Πολύ είναι υδρωμένο.
3: Ναι, μ' αρέσει ο υδρότα.
2: Να
3: κυνήγει, ψεροντούφεκο, κάτι
2: από πολύ καλό.
3: Μ' αρέσει.
2: Είστε καθόλου καλά. Αλλά δεν θα παίζει ο Μαμόα στο ψαροτούφεκο που το φαντάζεστε έτσι εσύ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα από τις κοριτσάρες στην πόλη και την Βρυσίδα που κοπανιέται μόνη της στο μικρόφωνο χωρίς κανένα λόγο.
3: Όχι μόνη μου, με αυτά που ακούω που λέμε στο ραδιόφωνο.
4: Ξεφτυλιστήκαμε.
3: Για άλλη μία φορά ξεφτυλιστήκαμε.
2: Ακούστε να δείτε, παιδιά. Σήμερα η μέρα προβλέπεται έτσι να είναι λίγο μουντή. Αλλά έχετε εμάς εδώ πέρα να μας ακούτε με όλα αυτά που έχουμε να σας πούμε και να σας φτιάχνουμε τη διάθεση.
4: Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία, Ελλάδα, εγώ θα πω. Μείνε μαζί μας γιατί η επόμενη ώρα θα έχει όλα.
3: Θα σου πούμε για την πιο ροκ ημέρα που προβλέπεται να είναι η σημερινή. Οπότε θα σου πούμε πού θα πρέπει να πας για να το νιώσεις αυτό το vibe. Έρχεται επίσης και το ζωδιακό μας. Θα κάνει αστρογράφηση κάτια που κάνει κάθε μέρα για τα ζώδια.
4: Εννοείται ότι θα κάνω και σε πολύ λίγο, παιδιά, θα στείλετε και τα διλήμματά σας με ερώτηση για σήμερα. Ακούστε λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Εμείς έχουμε τον Θείο Ανδρέα, εντάξει. Στείλτε εκεί πέρα την ιστορία σας για να μπορέσει ο άνθρωπος να σας την απαντήσει. Φυσικά δεν θα λείψει και η juicy συζήτηση της ημέρας και η ερώτηση σήμερα θα είναι: υπάρχει κάτι που θεωρείται απιστία χωρίς όμως να έχει υπάρξει ούτε φιλή ούτε σεξ? Και αν ναι, ποιο είναι αυτό για σένα? Στείλε μας μήνυμα.
3: Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Viber σταθμού 6936 646 656 την άποψή σου.

0: Καλημέρα,
1: Πνίγηκα, Παναγία μου.
2: Πνίγηκε εσύ, πήγαινε και η Ιωάννα, τι γίνεται, παιδιά.
0: Καλημέρα, λοιπόν, τσεκ. Κορίτσια στην πόλη, τσεκ. Εδώ μα ματιάσετε. Τσεκ, Mad Radio 106,2. Και ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκτάριο.
2: Και βγάζει το στόμα σου, εσύ.
3: Έχω φάει μια τρίχα.
2: Ωραία.
3: αλλά δεν θα σα πω για την
2: τρίχα. Εγώ είμαι καλά προ το παρόν, ναι. Είμαι καλά.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Ναι.
2: Α, θα το πω εγώ, δεν
3: είναι. Λοιπόν, έχουμε The Young Gods σήμερα στο Γκαζάρτε. Γενικά θα γίνει σούσουρο εκεί πέρα. Θα είναι τέλεια. Θα είναι στο Ground Stage. Γενικά αυτή η Ελβετία.

0: το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Μετά έχουμε το Blockhead και Proletair.
1: Και Arm Sleepers.
0: Και αυτή είναι στον Καζάρτε, αλλά είναι στο Roof Stage. Είναι λοιπόν δεύτερη δυνατή μουσική για σήμερα, δεύτερη δυνατή επιλογή. Πάλι Καζάρτε, πάλι 9.30 ώρα. Top event. Μετά έχουμε τον
1: Vinyl Market Τεχνόπολη.
0: Αλλά περίμενε. Μετά έχουμε τον Vinyl Market λοιπόν Τεχνόπολη, που ξεκινάει σήμερα στις 5 και γενικά θα παίζει ολόκληρο.

0: φεστιβάλ 2 με 4 Οκτωβρίου. Για εσάς που θέλετε έτσι πιο σκληρή μουσική, κατάλαβες.
1: Γενικά θα γίνεται του rock and roll, το Dacty Redeem θα γίνεται
2: θα
1: σήμερα.
2: Ναι, άρα πολύ rock σήμερα.
1: Ναι, και εμένα να σας πω κάτι. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου event αυτά τα vinyl market που περνάς, βλέπεις τα βινίλια, βλέπεις και παλιά, βλέπεις και σύγχρονα που έχουν βγάλει ιδιαίτερα special editions κτλ. Και είναι πολύ vibe μου.
2: Στο παρελθόν λιγάκι έτσι και αναπολύσει.
1: Ή αλλιώς πάω και στο μέλλον άμα θέλω.
2: Αυτά λοιπόν είναι τα event που σήμερα θα γίνουν και γενικότερα αυτή την εβδομάδα. Μην φύγεις γιατί σε πολύ λίγο θα σου έχουμε και το καλό νέο της ημέρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πού βρίσκεσαι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, όπου και να βρίσκεσαι, έχεις εμάς παρέα τα κόρια στην πόλη. 7 με 10 είμαστε εδώ και σου κρατάμε την καλύτερη, μα καλύτερη συντροφιά. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω και όλα τα κακά νέα της ημέρας, εμείς εδώ είμαστε για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, τώρα 8 και 24, να σου πούμε το καλό νέο της ημέρας.
1: Ακριβώς, παιδιά, οπότε ακούστε το καλό νέο. Το Κόσοβο ολοκλήρωσε την εκαθάριση των ναρκών από τον πόλεμο, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Σχεδόν, ναι, μπράβο τους, γιατί σχεδόν μετά από 27 χρόνια, μετά το τέλος του πολέμου στο Κόσοβο, ολοκληρώθηκε μια τεράστια ανθρωπιστική επιχείρηση από ναρκοθέτησης. Η Halo Trust, λοιπόν, ανακοίνωσε στα τέλη του Σεπτεμβρίου ότι ολοκλήρωσε το έργο της εκεί, καθαρίζοντας περιοχές που για δεκαετίες παρέμεναν πάρα πολύ επικίνδυνες για τους κατοίκους. Γιατί μπορεί.
2: Φαντάσου να πάτε για κάποιους κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γινόταν εκεί μας.
2: Ήταν εκεί από πότε, 1999.
1: Ναι, παιδιά, δηλαδή σχεδόν 27 χρόνια μετά, επιτέλους, φανταστείτε δηλαδή τι βόμβες είχαν πέσει στην Άρκης, είχαν τοποθετηθεί μέσα, για να χρειαστούν τόσα χρόνια να ψάξουν όλη την έκταση και να βάλουν όλες τις
0: Νάρκες. Πώς ζούσανε τόσο καιρό
2: σε ναρκοπαίδιο.
1: Ναι. Α, απίστευτο. Δηλαδή πρέπει να ήταν λίγο scary as hell όλο αυτό που περνούσαν εκεί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, το καλό νέο είναι ότι καθάρισε και πλέον. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μερικές φορές η ειρήνη δεν έρχεται όταν σταματούν οι πυροβολισμοί. Έρχεται όταν μπορείς επιτέλους να περπατήσεις ελεύθερος στο χώμα χωρίς να φοβάσαι τι υπάρχει από κάτω.
0: Αυτό δεν το έχουμε ζήσει εμείς. Παρ' όλα αυτά που το ζήσαμε,
1: υπάρχουν πάρα πολλές όμως περιοχές που
0: ναι, αυτό λέω. Αυτό ήθελα να πω. Εκεί θα καταλήξω ότι εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και να το νιώσουμε στο πετσί μας. Αλλά υπάρχουν πολλοί κόσμοι που το ζει. Mm-hmm. Και τώρα και στον κόσμο που υπήρχαν τόσα χρόνια που δεν μπορούσαν να περπατήσουν.
2: Τώρα επανήλθαν και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τα καλά λοιπόν νέα τη ημέρα. Είναι εδώ πέρα και εμείς θέλουμε πάρα πολύ να μοιραζόμαστε μαζί σας. Μπορείτε βέβαια να μας στείλετε κι εσείς τα δικά σας καλά νέα της ημέρας, αν έχετε κάτι, αν έχετε διαβάσει, αν έχετε ακούσει το οτιδήποτε. Και σε πολύ λίγο θα στρέψουμε το βλέμμα στα άστρα για να δούμε τι έχουν να πούνε σήμερα για εσένα, αγάπη. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: καλημέρα. Λοιπόν, τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ και θα σου πούμε τον καιρό. Σήμερα θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Δεν θα έχει βροχούλες όπως είχαμε αυτές τις μέρες, να ξέρεις. Αλλά μπορεί πολύ λίγο 9 το βράδυ, έτσι λίγο να ψυχαλύσει, έτσι μακριά. Και αύριο επίσης μπορεί να βρέχει. Κυριακή θα έχουμε συννεφιά με 22 βαθμούς.
1: Όπως και να έχει, να ξέρετε, εδώ θέλω να σου μιλήσω λίγο στην ψυχούλα για να σου πω το εξής. Το Nix Drop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup. Το ξέρετε αυτό?
0: Όχι.
1: Τώρα το μάθετε λοιπόν. Στο τελευταίο επεισόδιο είδαμε και ακούσαμε τον Γκούλιο, το Mon Kid και τη Ζωή, ουσιαστικά την δεύτερη τριάδα που μπήκε στο bootcamp του Nix Drop. Τρεις διαφορετικές παρουσίες, τρία διαφορετικά performances και δύο θέσεις στην τελική οκτάδα. Ποιος σου έμεινε περισσότερο και ποιον θα ήθελες να δεις να φτάνει μέχρι τον τελικό, θέλω να μου πεις εσύ που με ακούς τώρα. Στείλε μας το Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες και στο mad.gr για να διαβάσεις τα πάντα για τον Nix Drop. Δες επίσης και το επόμενο επεισόδιο στο YouTube του MAD. Κάθε Τρίτη το Nix Drop είναι στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο MAD TV.
2: Όμως παιδιά, μέχρι να πάτε να τα δείτε όλα αυτά, εμείς θα κάνουμε μια σύνδεση με το News Bomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι ακριβώς έχει γίνει δηλαδή στην επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα Μάνο.
3: Καλημέρα. Είναι η ειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Ένα νεκρό κτηνοτρόφο στις Καρίνες Ρεθύμνου και τεράστια προβλήματα αφήνει πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σε Red Coat παραμένει το νησί με πλημμυρικά φαινόμενα, κλειστούς δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια λόγω των θηλωδών ανέμων. Από Πειραιά δεν θα εκτελεστούν τα πρωινά δρομολόγια για νησιά του Κυκλάδων. Για Αργοσαρονικό, τα συμβατικά πλοία θα ταξιδέψουν κανονικά, ενώ όσον αφορά στα υδροπτέρυγα εξαρτάται από την εταιρεία. Απαγορευτικό και από Ραφίνα και Λαύριο μέχρι το μεσημέρι. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στο Λαύριο, τις νυχτερινές ώρες, με έναν άνδρα και μια γυναίκα να μεταφέρονται σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Ένας 32χρονος υπήκοος Ρουμανίας φέρεται να μετέβει στην κατοικία όπου βρισκόταν η 32χρονη Ελληνίδα πρώην σύντροφός του, μαζί με τον 33χρονο νυν σύντροφό της, και να έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία. Ακολούθησε αιματηρό επεισόδιο. Την ώρα του περιστατικού, μέσα στην κατοικία, βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Νέα δεδομένα έρχονται στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους κανόνες για τις χειραποσκευές να αλλάζουν στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης των δικαιωμάτων των επιβατών. Η βασική αλλαγή για τους ταξιδιώτες είναι ότι θα κατοχυρώνεται ένα ελάχιστο δωρεάν όριο αποσκευής μέσα στην καμπίνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Mix Drop Season 2 από την Mix Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Όχι!
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
8: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters, Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου. Έχει μπει για τα καλά Οκτώβριος. Πρώτα απ' όλα έχει βγάλει και ήλιο.
1: Καλημέρα.
0: Η Κάτια κοιμάται λίγο, δεν πειράζει. Ναι. Είναι παρενέργειες κάποιου που παίρνει. Γιατί είναι λίγο μπουκωμένη, αρρωστούλα και τα λοιπά. Σταμάτα, βρε, παίρνει για να μην αρρωστήσει, παίρνει. Για να είναι εδώ, δίπλα μας, μαζί μας. Τι, στη βαρύ.
1: Βαρύ δίπλα σας. Ναι. Βράχος.
0: Τώρα έχουμε moments αστεία της ζωής μας που λέμε. Για πες τι έχουμε εδώ.
2: Μιας που λέμε για εγκεφάλους και για moments, εδώ θέλω να σου πω κάποια fun facts που πρέπει να τα κρατήσεις.
0: Ωραία.
2: Ο εγκέφαλός σου, λοιπόν, να ξέρεις, σβήνει προσωρινά την όρασή σου κάθε φορά που κουνάς γρήγορα τα μάτια σου.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν βλέπεις τον κόσμο και τον βλέπεις έτσι να γίνεται θολός, σαν χάος κάθε φορά που κοιτάς από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό το φαινόμενο λέγεται Saccadic suppression. Είναι σαν να λέω Wingardium Leviosa μου ακούγεται εμένα αυτό. Αυτό το Wingardium Leviosa παθαίνουν τα μάτια σου, κατάλαβες?
1: Απλά δεν ύπτανται.
0: Ναι. Επίσης, όταν φτερνίζει, σε κλείνει τα μάτια σου.
2: Ναι, απλά
0: και τότε χάνει.
2: Άμα μυαλό. Κάνω αυτό το πράγμα και χάσω.
0: Το focus.
2: Ουσιαστικά διαγράφει ο εγκέφαλός μου προσωρινά την όραση.
0: Okay.
2: Άμα κάνω έτσι αυτό το πράγμα. Δεν
0: άμα κουνεί το κεφάλι σου, δεν ξέρει
2: τι
0: γρήγορα.
2: Ναι, ναι, ναι, okay. Επίσης, ξέρει αυτή τη στιγμή που βάζει άρωμα και μετά από 10 λεπτά λες, πω, δεν μυρίζει καθόλου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Μην πας και μπουκώνεσαι μετά με άρωμα. Γιατί μια χαρά μυρίζεις, απλά εσύ δεν το μυρίζεις. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, πολλές φορές σταματά να δίνει σημασία στην όσφρηση και λέγεται οσφρητική προσαρμογή. Οι γύρω σου όμως το μυρίζουν κανονικότατα.
1: Ναι, αυτό ισχύει.
2: Εσύ μυρίζεις. Μην βάζεις κι άλλο άρωμα, γιατί οι άλλοι δεν φταίνε μέσα στο αν σας εράνε.
1: Δεν είχα βάλει εγώ τις προάλλες 100 κιλά. Και πηγαίναμε όλοι να λιποθυμίσουμε και δεν μου λειτουργήσε ούτε εμένα αυτή η οσφρητική παράλυση, πώς λέγεται.
0: Προσαρμογή.
1: Έστω.
0: Okay, προσαρμογή.
2: Λοιπόν, και το τελευταίο fun fact που θέλω να σου πω. Την ώρα που αποκοιμιέσαι μπορεί να ακούσεις ένα πολύ δυνατό κρότο που δεν συνέβη ποτέ.
0: Τι?
2: Υπάρχει πραγματικά φαινόμενο που λέγεται Exploding Head Syndrome. Ο εγκέφαλος δημιουργεί την αίσθηση ενός ξαφνικού ήχου τη στιγμή της μετάβασης στον ύπνο.
1: Δεν εγώ το παθαίνω αυτά. Παιδιά, όχι, εμένα δεν ήμουν ακριβώς παπ. Είναι λες και το κρανίο μου κάνει κρακ.
0: Τι?
1: Ναι,
0: παιδιά,
1: ναι.
0: Δεν το έχω πάθει ποτέ και κοιμάμαι συνέχεια.
2: Κοίτα να δεις. Εσύ και νομίζω όλη η ανθρωπότητα.
0: Δεν το έχω ακούσει αυτό.
1: Αν έχετε κάτι που εσάς προσωπικά σας προβληματίζει, όχι απαραίτητα για το κεφάλι σας και τον κρότο που κάνει, κάτι άλλο, κάποια ιστορία δική σας, μπορείτε να μας στείλετε τώρα στο 6936-646-656, στο Viber λοιπόν του σταθμού μας, και ο Θείος Ανδρέας θα σας απαντήσει.
2: We got it, μου λέει Βιότζα.

0: Καλημέρα στην κυρία Βούλα. Καλημέρα στο Δήμο, στο Δημήτρη, στον Κωνσταντίνο, στην Αγγελική, στο Βαλάντι, στον άλλο Κωνσταντίνο. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε εκεί έξω, όπου και να είστε. Η μαμά, η Βούλα ήταν η κυρία Βούλα, ήταν η μαμά της Κατερίνας. Μας στηρίζει από πέρσι.
1: Να ξέρεις ότι σε λίγο καιρό θα έρχεται και θα μας στηρίζει και από εδώ.
0: Α, θέλω να μας φέρει και τα περάκια. Κανένα τρεπτάκι, κάτι. Μας φέρνει κανένα φαγητό.
2: Εγώ θέλω να μου πλέκει.
1: Θα σου πλέξει.
0: Αχ, μωρέ, τέλος πάντων. Η ώρα όμως δεν είναι αυτή. Η ώρα είναι για το πέσω στο θείο Ανδρέα. Αν και ο Ντάφη μας έστειλε καλημέρα. Πού είναι ο Ντάφη? Καλημέρα, πάμε λίγο, κορίτσια.
1: Λοιπόν, σε κάποιο Ντουμπάι πρέπει.
2: Μας έχει έρθει ερώτηση, παιδιά, για τον θείο Ανδρέα, η οποία λέει: εδώ και 3 χρόνια τρώω 4 με 5 φορές την εβδομάδα σολομό. Έμαθα πρόσφατα από εσάς, κορίτσια, ότι δεν κάνει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μου αρέσει κάποιο άλλο φαγητό τόσο πολύ. Μήπως ο θείος Ανδρέας έχει καμιά ιδέα?
1: Ποιος είναι?
3: Είμαι και τρώω κάθε μέρα κοντουσούβλι. Δεν έχω πάθει τίποτα. Ίσα έχω φουλ ενέργεια. Οπότε μην ακούσει κανένα. Αν μα αρέσει ο σολομό, να τρώω σολομό. Και τι έγινε δηλαδή? Θα φύγουμε μια ώρα αρχίτερα. Αλλά θα φύγουμε χορτασμένοι. Δεν θα φύγουμε κλαίγοντας από αυτόν τον κόσμο. Και στην τελική, α σου πω κάτι, τόσα καυσα αέρια να πνέουμε. Έχουμε πάθει τίποτα? Όχι. Άμα να το πάθουμε, τι από το σολομό θα το πάθουμε? Όλα καλά, αν μην αγώνει. Όλα ανθυρά. Όλα είναι ένα ουράνιο τόξο.
1: Ωραία. Παπα, του αρέσει ο σολομός του
0: θείου Ανδρέα.
1: Ναι.
2: Κοντοσούβλι είπε ο θείος Ανδρέας τρώει, ναι. Αλλά να σου πω κάτι, εδώ πέρα έτσι όπως το έχει φτιάξει το όλο πράγμα, είναι...
0: Καταρχάς,
2: μόνο κάσα δεν έχει παραγγείλει.
0: Τόνο σίγουρα δεν κάνει να τρώει κάθε
1: μέρα. Και σολομό δεν κάνει, γιατί είναι μεγάλο ψάρι.
2: Αυτά τα δύο, τόνος και σολομός, έχουν μέσα πάρα πολλά. Αυτό είναι που λέγαμε πριν. Μέταλλα.
0: Μια φορά την εβδομάδα χρειάζεται.
2: Αυτή λέει κάθε μέρα το τρώει.
0: Κάθε μέρα τρώει σολομό, κρέας δεν ξέρει, δεν τρώει κάτι.
2: Δεν της αρέσει, αυτό μας γράφει.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν πειράζει, λοιπόν, ωμέγα 3 θα πάθει τίποτα από την υπερβιταμίνωση του ωμέγα 3.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό να συμβεί. Από μέταλλα θα πάθει κάτι. Γιατί όσο ωμέγα 3 και να πάρει, δεν έχει βγει έρευνα τότε αν πάρει παραπάνω. Πάνω μαγατρία από ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός σου, παθαίνεις κάτι.
1: Τώρα,
0: ωραία.
1: Θα
0: το έχω ψάξει γιατί παίρνω μαγατρία.
1: Κοίταξε να δεις. Θα τρώει αυτή η τέτοιο, όπως το λένε, σολομό. Και μέρα με τη μέρα θα γίνεται ο ρόμποκοτ από τα μέταλλα που
0: φαίνουν.
1: Τέλος πάντων, αν έχετε κι εσείς μια έτσι ιστορία ή ένα θέμα που σας προβληματίζει και θέλετε να το μοιραστείτε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Θα το στείλετε σε εμάς και εμείς θα το δώσουμε στον θείο Ανδρέα απευθείας. Και εσείς μπορείτε να τον βρείτε στο TikTok πατώντας θείος Ανδρέας και θα ακούσετε όλες τις συμβουλές του.
4: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα. Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και αυτό, ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
7: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Mad Radio 106,2 με πάρα πολύ ενέργεια. Εδώ πέρα έχουμε κάνει χαμό, σου ξέρω.
8: Άστο, δεν καταλαβαίνει.
7: Είπε κάτι
8: να περιγράφω τώρα.
7: Γιατί ρε, παιδιά, τι έκανα, ένα power nap, σιγά. Λοιπόν, καλημέρα αν άνοιξε την εκπομπή τώρα και συντονίστηκε μαζί μα. Καλημέρα στο τετράγωνο όμω. Αν μα ακούσει από τι 7 που ξεκινήσαμε και 10 τελειώνουμε έτσι. Οπότε θέλω να μου είσαι εδώ πέρα συντονισμένο, να μην πα πουθενά, γιατί αυτή η τελευταία ώρα δεν είναι γεμάτη με εκπλήξει. Αρχικά έχουμε να σου πούμε τι αξίζει να κάνει σήμερα, τι συμβαίνει στην πόλη μα από designers, αλλά μέχρι και. Τι είναι αυτό?
3: Gastronomy.
7: Έτσι, όχι αστεία.
8: Θα σου μιλήσω για tips που χρειάζεσαι αν θέλεις να έχεις πεντακάθαρο πρόσωπο. Και επειδή με ρωτάτε όλοι εσείς εδώ στο TikTok που με βλέπετε κιόλας, τι κάνω στο δικό μου πρόσωπο, σκέφτηκα να σας πω το μυστικό μου.
3: Αχ, τέλεια. Θα ανοίξουμε τα αυτιά μας. Και η Κάτια θα ανοίξει τα ταρό της. Στείλε τώρα στο Viber 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και να μάθεις ό,τι πραγματικά σε καίει. Επίσης, μας θέλετε την προσωπική σας ιστορία και εμείς ανώνυμα θα σας δικάσουμε.
7: Φυσικά θα παίξουμε μαζί και το δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Τι κάνεις, μας στέλνεις μήνυμα στο 6936-646-656 να σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα μαζί μας και να μάθεις ποια λέει ψέματα σήμερα.
8: Και λίγο πριν τις 10 και αν δεν πεθάνουμε από κεφαλικό, θα κλείσουμε με το quote of the day. Μείνε εδώ γιατί έχουμε πάρα πολλά να σου πούμε.

0: Καλημέρα. Με βλέπεις, εσύ κοιτάω, με κοιτάς. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι.
1: Μη μου την πέφτεις άλλο βρυσίρα αύριο.
0: Κατέρινα, σου λέγα τίποτα. Ψάχνεις ιδέες για τη σημερινή σου βόλτα. Μήπως για το Σαββατοκύριακο τι έρχεται. Γιατί δεν θα είμαστε να το πούμε. Θα το πούμε σήμερα. Τι έρχεται λοιπόν.
1: Λοιπόν, άκου, Σάββατο 3 Δεκάτου έχουμε Meat Market Fall Edition, παιδιά. Έτσι το φθινοπορεινό. Και τι γίνεται στο Meat Market, ξέρετε. Σάββατο και Κυριακή θα είναι αυτό. 12 με 10 με πάνω από 160 ελληνικά brands, δημιουργούς και designers, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλό για βόλτα, shopping
0: αυτά.
1: Και για φαγητό.
0: Α, έχει και φαγητό, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και έχει και φανταστικά ατομάκια. Εκεί έχω γνωρίσει.
0: Ατομάκια.
1: Ατομάκια, βεβαίως. Έχω γνωρίσει φανταστικούς νέους σχεδιαστές και έχω ψωνίσει πάρα πολύ ιδιαίτερα πράγματα από αυτούς. Οπότε, αν θέλεις να γνωρίσεις τι συμβαίνει στην ελληνική μόδα, εκεί είναι η ευκαιρία σου.
0: Ωραία. Και γιατί δεν θα πας εκεί.
1: Θα πάω. Γιατί, όχι.
0: Γιατί είπες να πας την Κυριακή, τώρα αυτό που θα μας πεις.
1: Θα πάω την Κυριακή γιατί το έχω κανονίσει με τη φίλη μου την Αλίκη. Και εγώ, να ξέρετε, θα είμαι Κυριακή 4 Δεκάτου στο Γκαστρόσοφι. Όχι, εντάξει. Στο Γκαστρόσοφι. Δεν θα το πω. Γκάστροφι. Πες το στο Τάγκμοντο. Παλαιού Φαλήρου. Είναι food event.
0: Αυτό είναι στα ελληνικά, ούτε αυτό μπορείς να πεις. Στο παλιό Φαλήρου.
1: Στο παλιό Φαλήρου. Στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου. Λοιπόν, είναι καλή επιλογή για κυριακάτικη έτσι βόλτα. Δεν είναι απλώς πάμε για καφέ. Θα φάτε κιόλας και είναι διάφοροι chef που φτιάχνουν κάτι ιδιαίτερα πιάτα. Οπότε είναι ό,τι πρέπει για να πας να δοκιμάσεις, να πιεις και κανένα κρασάκι λίγο πιο μετά προς το. Θα πιεις και τον καφέ το πρωί, μετά θα πιεις και κρασί όμως.
0: Να σου πω κι εγώ άλλο ένα τη Κυριακή. Τι ώρα ανοίγει αυτό.
1: Από το πρωί, από τη μία. Από το μεσημεράκι.
0: Α, μεσημέρι, ναι. Από τη μία, οκ. Και εγώ θα σου πω ότι υπάρχει και το. Θα γίνει στο Knack and Snack. Είναι ένα event του Σόλα. Εγώ θα είμαι εκεί. 5 ώρα θα γίνει. 5 ξεκινάει με 11. Mm-hmm. Εγώ θα κάνω performance εκεί.
1: Τι θα
0: κάνω
1: πάλι.
0: Θα έχει σχεδιαστές μόδας εκεί πάλι.
1: Ah.
0: Θα έχει κρασάκι, θα έχει φαγητάκι.
1: Το βράδυ όμως αυτό.
0: 5 ώρα είναι. 5 σου λέω. 5 με 11.
1: Μέχρι
0: 5 με 11. Λοιπόν, και θα είναι πάρα πολύ ωραία. 4 Οκτώβρη θα συμβεί αυτό. Θα. Πάμε εκεί πέρα και πρακτικά θα, εμένα θα μου φτιάξουν τα μαλλιά μου.
2: Εσύ τώρα θα είσαι από τις 5 μέχρι τις 11.
0: Ναι.
2: Θα είσαι όλες τις ώρες εκεί.
1: Μπορούμε να σου πετάμε πράγματα.
2: Άρα πας για δουλειά εκεί εσύ. Δουλεύεις εκεί.
0: Ναι,
2: τώρα.
0: Εγώ δουλεύω.
2: Α, είναι δουλειά της.
0: Θα πάω και θα μου κάνουν τύπου τα μαλλιά μου πάρα πολύ έξτρα.
2: Α, κατάλαβα.
0: Και θα μου κάνουν και body painting και θα είμαι εκεί πέρα και θα μπορούμε να μιλήσουμε και θα περάσουμε καταπληκτικά. Εσύ τι θέλω να κάνεις όμως. Θέλω να μείνεις εδώ μαζί μας γιατί εδώ πέρα μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα όπως κατάλαβες. Αρχικά που μπορείς να πας Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εκτός από αυτό έχουμε τέλεια τραγούδια εδώ στο Madrid 106,2 και σου έχουμε ετοιμάσει και πάρα πολύ ωραία πράγματα όπως κάποια beauty tips τα οποία θα σου πει σε λίγο. Κατερίνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε, που βρίσκεστε. Αν είστε στο αμάξι, κολλημένοι στην κίνηση, δεν πειράζει, θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι και τις 10 να σας κρατάμε συντροφιά. Και παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά σαν να βγήκε ήλιος, σαν να καθάρισε για σήμερα λίγο καιρός. Μήπως να καθαρίσουμε και κάτι άλλο, να κάνουμε ένα double cleansing. Λοιπόν, αυτή είναι η ώρα για τα
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
2: Ωραία, και επειδή πάρα πολλοί κόσμος με ρωτάει και στο TikTok, αλλά γενικά και στη ζωή μου, πώς γίνεται να έχω τόσο καθαρό δέρμα και τι κάνω στην επιδερμίδα μου.
0: Μπατανόβουρτσα.
2: Όχι, αλλά ακούστε τώρα τι θα σας πω, σημειώστε τα κιόλας. Πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν ξεκινάει από το προηγούμενο βράδυ να καθαρίζει το πρόσωπό του. Πάμε σε ένα tip που είναι η βάση των πάντων. Ο διπλός καθαρισμός. Για να στρώσει τέλειο το foundation το πρωί, πρέπει το δέρμα να είναι 100% καθαρό.
0: Πεντακάθαρο.
2: Τι κάνουμε λοιπόν? Πρώτα χρησιμοποιούμε ένα προϊόν σε μορφή λαβιού ή balm για να λιώσει εντελώς το μακιγιάζ και μετά πλένουμε με ένα gel ή αφρό. Και έτσι, μόνο έτσι το πρόσωπο είναι τέλειος και λίος καμβάς, να ξέρετε.
3: Πρώτα λάδι.
2: Ναι, δεν θυμάσαι που σου είχα πει για το διφασικό λαδάκι, γιατί μου έλεγες ότι δεν φεύγει το
3: μάσκαρά σου. Κατάλαβα τη λάδι.
2: Ωραία.
3: Ναι.
2: Αυτά λοιπόν τα λαδάκια και τα balms ή τα butters, υπάρχουν και butters σαν βούτυρο που το βάζεις και το κάνεις αυτό. Άρα σου βγάζουν και σου λιώνουν όλο το καλλυντικό προϊόν και μετά πρέπει να κάνεις ένα gel έτσι, πιο στεγνό, να αφήσεις πιο στεγνή την επιδερμίδα για να μπορείς να βάλεις την κρεμούλα σου. Και όταν λέμε παιδιά foundation και τέλειος καμβάς, νομίζω όλες πλέον ξέρουμε για ποιο προϊόν παραμιλάει όλο το ίντερνετ. Το No Filter Needed Foundation από τα Emanuela Cosmetics έχουν γίνει παιδιά πάρα πολύ viral στο TikTok με αυτό το προϊόν και απόλυτα δικαιολογημένα, γιατί καλύπτει τα πάντα. Καλύπτει μέχρι και τα λάθη του παρελθόντος. Είναι σαν να φοράς φίλτρο, κυριολεκτικά, χωρίς να σε βαραίνει καθόλου. Έχουν χτίσει μια φοβερή premium και luxury εικόνα σαν brand, αλλά σε τιμές που μπορούν να είναι προσιτές για κάθε τσέπη. Θα βρείτε λοιπόν αυτά τα προϊόντα στα Honda Center, αλλά και στο online κατάστημά του στο emanuelacosmetics.com. Και θέλω να κάνετε το εξής. Θέλω τουλάχιστον να τα δοκιμάσετε, να κάνετε μια βόλτα στα Honda Center και να τα δοκιμάσετε και μετά να έρθετε να μου πείτε.
3: Ωραία. Τα λάθη του παρελθόντος όμως τα ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι το μέλλον μας. Και τι πρέπει να κάνουμε? Τι φυσικά. Έχουμε εδώ πέρα την Κάτια που λέει τα ταρό. Και τα λέει πάρα πολύ καλά. Οπότε, αν θες να μάθεις το μέλλον σου, πάρα πολύ εύκολα. Στέλνεις τώρα στο Viber 6936 646 656 για να σε καλέσουμε και η Κάτια να σου ρίξει τα ταρό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η αγαπημένη μου ώρα και στιγμή, γιατί η Κάτια έχει ένα τρομερό ταλέντο και αυτό το ταλέντο είναι να μας λέει τις κάρτες ταρό. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι η ώρα να ανοίξουμε για τα...
1: ταρό. Και για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Ιουλία.
1: Γεια σου, Ιουλία μου. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Είμαι στο σπίτι μου, έχω κάνει το καφέ μου. Κοιτάω το παράθυρο και λίγο το καιρό συνθιασμένο και περιμένω να μιλήσω μαζί σας.
3: Τι ωραία.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνεις.
1: Και Ιουλία μου, για πες μου, έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση?
2: Όχι, γενικά δεν τα έχω δει ποτέ, οπότε είχα την περιέργεια έτσι να το...
0: Να ακούσω τα ρο. Ναι, απλά επειδή τραβάει μία κάρτα. Θες πάνω κάτω, μιλάμε για ερωτικά, επαγγελματικά, για... Τι θες πάνω κάτω για να
3: διαβάσει? Να μάθει.
1: Βρες μία ερώτηση συγκεκριμένη να μου κάνεις για να μπορέσω να την απαντήσω.
2: Θέλω να μάθω για τα επαγγελματικά.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Η κάρτα που σου έχει τύχει είναι
2: ερωτικά το... Ερωτικά είναι ρυμμένα.
0: Τέλειο, αυτό πολύ καλό.
1: Είναι το Page of Pentacles, ουσιαστικά είναι το 5α, ο άσος του συγκεκριμένα. Για να καταλάβεις, είναι ένας άντρας που κρατάει ουσιαστικά ένα νόμισμα, οπότε όταν έχει το 5α, πάντα είναι καλό να ρίχνουμε για οικονομικά και για επαγγελματικά in general. Να ξέρεις ότι λοιπόν αυτό που σου έχει τύχει είναι ότι κάνεις manifest σε αυτή την περίοδο για μια συγκεκριμένη δουλειά. Θέλεις δηλαδή, έχεις βάλει έναν στόχο και είσαι αρκετά προσιλωμένη και θέλεις να πετύχεις αυτόν τον συγκεκριμένο στόχο. Θα σου πω ότι πρακτικά θα υπάρξει μια διαδικασία στην οποία μέσα θα νιώσεις και εσύ ότι εξελίσσεσαι και μεγαλώνεις και γίνεσαι κάπως ένα ανθρώπινο όν που πλησιάζει έναν στόχο. Ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή έχεις βάλει σαν στόχο?
2: Πλησιάζει. Πλησιάζει λίγο νομική κατάσταση, ισχύει.
1: Okay, εγώ θα σου πω να μείνεις προσιλωμένη σε αυτό το στόχο, γιατί φαίνεται ότι μετά από αρκετή προσπάθεια θα το πετύχεις.
2: Ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Ιουλία. Εμείς ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας.
2: Καλημέρα, κορίτσια, να βγούμε τα όμορφα.
0: Καλή συνέχεια, φιλάκια.
3: Αν δεν ήσουν λοιπόν σήμερα εσύ ο τυχερός που έμαθε την δικιά του κάρτα ταρό, μπορείς από Δευτέρα τώρα να είσαι σε ετοιμότητα την ίδια ώρα, ώστε να προλάβεις, ξέρεις, να καλέσεις πρώτος και η Κάτια θα σου πει την τυχερότητα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να πω ότι ο καιρός σήμερα έχει αλλάξει λιγάκι. Οπα. Μην μου ανησυχείς όμως. Δεν θα κρατήσει για πολύ. Το βράδυ μπορεί να βρέξει. Λίγο έτσι, από τις 9 η ώρα και μετά. Και αύριο Σάββατο δεν ξέρω τι θα κανονίσεις να κάνεις. Να είναι κάπου σε κάποιο κλειστό μέρος, γιατί και αύριο μπορεί να βρέχει. Κυριακή όμως θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι που μας αφορά. Ναι. During the day θα είναι.
0: Θα είναι ήλιος. Θα έχουμε έτσι συννεφιά με ήλιο, αλλά έχουμε να ξέρεις πρωτοκαλή προειδοποίηση για άνεμο. Δηλαδή θα έχει αρκετό άνεμο, δυνατό.
1: Okay, εντάξει, αυτό δυνατό άνεμο. Εντάξει, μπορεί ο καιρός να μην ξέρει ακόμα τι θέλει, είναι σε αυτή τη φάση του. Εμείς όμως που ξέρουμε, θέλουμε να πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η Δήσε Τίρλους από το newsbomb.gr. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο τα ξημερώματα. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του. Θα σου λιώσω το κεφάλι, φέρτε να αναπήλυσε και συνέχεια μαχαίρωσε τη γυναίκα και τον σύντροφό της. Ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο και τεράστια προβλήματα αφήνει πίσω της στο πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σε Red Coat παραμένει το νησί με πλημμυρικά φαινόμενα, κλειστούς δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια λόγω των θελωδών ανέμων. Από Πειραιά δεν θα εκτελεστούν τα πρωινά δρομολόγια για νησιά των Κυκλάδων. Κανονικά τα δρομολόγια από Αρκοσαρονικό. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο μέχρι το μεσημέρι. Νέα δεδομένα σε αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζουν κανόνες για τις χειραποσκευές στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης των δικαιωμάτων των επιβατών. Η βασική αλλαγή για τους ταξιδιώτες είναι ότι θα κατοχυρώνεται ένα ελάχιστο δωρεάν όριο αποσκευής μέσα στην καμπίνα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το

0: Καλημέρα, Τσίκο. Ναι, εσένα λέω που με ακούς τώρα. Τι κάνεις? Ελπίζω να ετοιμάζεσαι για το Σαββατοκυριακάκι σου και να είναι λίγο έτσι πιο όμορφη η μέρα σου. Ακόμα και αν είναι έτσι λίγο μουντή, δεν πειράζει. Έχεις εμάς εδώ να σου μεταφέρουμε την καλύτερότερη ενέργεια. Σήμερα λοιπόν φέρνουμε μία ακόμη υπόθεση στο δικαστήριο της πόλης. Γιατί εμείς εδώ φοράμε περούκες, ντυνόμαστε δικαστήνες και δικάζουμε.
1: Και έχουμε και αυτό το τέτοιο.
0: Το σφυρί.
1: Το σφυρί.
0: Και δικάζουμε την κάθε σας ιστορία.
1: Λοιπόν, η ιστορία είναι αυτή. Mm-hmm. Είμαι 26 και μένω με τη συγκάτοικό μου εδώ και 2 χρόνια. Πριν λίγες μέρες παρήγγειλα το αγαπημένο μου γλυκό, το έβαλα στο ψυγείο και το φύλαγα για το βράδυ. Όταν γύρισα σπίτι μετά τη δουλειά, είχε εξαφανιστεί. Τη ρώτησα αν το έφαγε και μου είπε ναι, αλλά θα σου πάρω άλλο. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν η πρώτη φορά. Μου έχει πάρει σοκολάτες, αναψυκτικά, πατατάκια, χωρίς να ρωτήσει. Εγώ εκνευρίστηκα και έβαλα ένα αυτοκόλλητο στο ράφι του ψυγείου που γράφει: απαγορεύεται η κατανάλωση χωρίς άδεια. Εκείνη το θεώρησε υπερβολή και τώρα δεν μου μιλάει. Πείτε μου, είμαι εγώ υπερβολική ή συγκατοικός μου να μάθει να μην τρώει ξένα πράγματα?
2: Για ίδια ιστορία με τα σοκολατάκια πάνω κάτω.
1: Πάνω κάτω, ναι.
2: Συμβαίνει δηλαδή.
1: Συμβαίνει να τρώνε τα φαγητά άλλων.
0: Λοιπόν, εγώ μέχρι και φέτος. Μέχρι και φέτος συγκατοικούσα σχεδόν όλη μου τη ζωή με πάρα πολλά άτομα και γενικότερα είμαι πάρα πολύ υπέρ της συγκατοίκησης, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι κανόνες στη συγκατοίκηση. Πρέπει ο ένας να σέβεται τα όρια του άλλου, διαφορετικά συμβαίνουν.
1: Άρα είναι αθώα η κοπέλα.
0: Είναι αθώα 100% και πιστεύω δεν ήταν καθόλου υπερβολικό να βάλει στο δικό της ραφάκι.
1: Ήταν και αστείο. Εγώ το έπαινα χιουμοριστικό.
0: Ναι, γιατί αν πηγαίνεις εσύ, ενώ η άλλη πάει και αγοράζει και κάνει τα δικά της τα ψώνια και πηγαίνεις εσύ που συγκατοικείς μαζί της, φίλη, συγκάτοικο εκεί πέρα, τα πράγματά της είναι πάρα πολύ εκνευριστικό γιατί μπορεί να ετοιμάζει κάτι και εσύ να της τα παίρνεις και να της τα
1: Συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά μπορεί να της έχει δώσει και κατά λάθος το δικαίωμα. Γιατί μπορεί να έρχονται, ξέρω εγώ, μια τούρτα ή τέτοια και λέει να τη μοιραστούμε, να φάμε και να της έχει δώσει πολλά πράγματα. Οπότε άλλη το θεώρησε και πάρα πολύ αντιαστοφάω.
0: Είναι αυτό που λέμε το δώσε φόρα στο χωριά της, να σαλάβεις το κρεβάτι.
1: Οπότε δεν ξέρουμε την προσωπική του σχέση. Μπορεί να έδωσε κατά λάθος δικαίωμα.
2: Και πάλι.
1: Και πάλι το κάνεις.
2: Για παράδειγμα, έρχονται συνέχεια φίλοι μου στο σπίτι. Δεν έχω συγκάτοικο, δεν έχω συγκατοικήσει ποτέ. Αλλά όταν έρχονται φίλοι μου στο σπίτι, πάντα με ρωτάνε: μπορώ να ανοίξω το ψυγείο σου να πάρω? Ναι, πάρε ό,τι θες.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι και ξένη. Αυτή νιώθει ότι είναι και σπίτι της.
0: Ωραία, εδώ
2: ναι,
0: πέρα
2: εσύ,
0: να
2: αλλά
0: πω ότι
2: μπερδεύεσαι. Εγώ, ακόμα και όταν έμενα παιδί μου με την αδερφή μου και τον πατέρα μου, δεν τρώγαμε ο ένας τα πράγματα του άλλου. Ρωτούσαμε πρώτα.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Εδώ να πω ότι αν συγκατοικείς, καλό είναι να βάζεις αυτούς τους κανόνες του τύπου ότι μπορείς να φας από αυτό. Δηλαδή
1: αλλά
0: αυτό
1: ένα κομμάτι έχει όλο.
0: Αλλά δεν μπορείς να φας αυτό, ξέρω εγώ, που έχω πάρει.
2: Ομοψηφία μυρίζομαι.
1: Είναι αθώα η κοπέλα.
2: Η κοπέλα είναι αθώα, η συγκάτοικος είναι ένοχη. 1, 2, 3. Εσύ, φίλη, αθωώθηκες και η απόφαση βγήκε και πολύ δύσκολα αλλάζει. Σε λίγο όμως θα παίξουμε μαζί σας το 2 αλήθειες και 1 ψέμα. Τι κάνεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να βγεις στον αέρα μαζί μας και να μαντέψεις ποια λέει ψέματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και είναι η ώρα για το παιχνίδι. Παιχνίδι!
1: Ψέματα, παιδιά. Είναι η ώρα για το δύο αλήθειες και ένα ψέμα.
2: Έστω. Λοιπόν, θα πούμε τις τρεις φράσεις για να σου δώσουμε και λίγο χρόνο να το σκεφτείς. Βρυσίδα.
0: Δεν μπορώ να μαγειρεύω, με κουράζει.
2: Κάτια. Οδηγώ σαν να παίζω στο Tokyo Drift. Κατερίνα.
1: Δεν οδηγώ και δεν μαγειρεύω εκτός αν είναι να κάνω κάτι για κάποιον άλλον.
2: Λοιπόν, ποια από τις τρεις πιστεύεις ότι λέει ψέματα? Στείλε μας μήνυμα στο 6936 646 656 για να σε καλέσουμε και να βγεις στον αέρα να μας πεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε αφήσαμε πάρα πολύ. Ένα τραγούδι είναι αρκετό για να καταλάβεις ποια λέει ψέματα. Οπότε έχουμε τον ακροατή στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Βαλάντη.
0: Γεια σου, Βαλάντη. Λοιπόν, Βαλάντη, είσαι έτοιμος να παίξεις το παιχνίδι μαζί μας?
1: Εννοείται, πάντα.
0: Ωραία, τέλεια. Θα επαναλάβουμε άλλη μια φορά τις φράσεις. Λοιπόν, βρυσίδα. Δεν μπορώ να μαγειρεύω, με κουράζει. Κάτια. Οδηγώ σαν να παίζω στο Tokyo Drift. Κατερίνα.
2: Δεν οδηγώ και δεν μαγειρεύω εκτός εάν κάνω κάτι για κάποιον άλλον.
0: Για πες μου, Βαλάντη, ποια από τις τρεις πιστεύεις ότι λέει ψέματα?
1: Πιστεύω η Κατερίνα.
2: Γιατί, ρε Βαλάντη?
1: Όχι.
0: Αυτό που δεν με βρίσκουν ποτέ όταν λέω ψέματα.
2: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Όταν λες, δεν σε βρίσκουν ποτέ. Όταν δεν λες, σε βρίσκουν για κάποιο λόγο.
0: Ναι. Παιδιά, η Κατερίνα. Δεν οδηγάει η Κατερίνα.
2: Δεν οδηγάω και δεν μαγειρεύω εκτός αν είναι να μαγειρέψω για κάποιον άλλον. Δηλαδή είναι σαν task σε μένα. Προτιμώ να πεινάσω. Άμα δεν έχω έναν άνθρωπο εκεί πέρα να μαγειρεύω.
0: Ψέματα λέω εγώ. Εγώ μαγειρεύω κάθε μέρα και μπορώ να κάνω και για μένα και για τους άλλους και για την Κατερίνα φέρνω σούπες και γενικά ό,τι έχω στο ψυγείο μαγειρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν κουράζομαι.
2: Η μαγείρισα τη καρδιά.
0: Όλη μέρα μαγειρεύω.
2: Και η Κάτια παίζει στο Tokyo Drift.
0: Ναι, ισχύει, οδηγάει έτσι. Αυτά, οπότε λέω εγώ ψέματα. Δεν πηράζει, Βαλάντη. Ήταν πολύ όμως ωραία. Μπράβο, μα πήρε τηλέφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα.
1: Γεια.
2: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σου δώσουμε τη φράση που περιμένει πώς και πώς. Και εμείς για να σχολάσουμε. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη και είναι η τελευταία μας καλημέρα που θα σου δώσουμε για σήμερα. Αλλά αυτό που θα σου δώσουμε για να προχωρήσεις την ημέρα σου και να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά είναι το Quote
1: of the Day. Και έρχομαι εγώ για να σου πω το εξής. Η πρόοδος είναι πρόοδος, όσο μικρό κι αν είναι το βήμα. Οπότε να θυμάσαι ότι ακόμα κι αν είναι ένα πολύ μικρό βηματάκι, είναι πρόοδος. Συνέχισε να προχωράς μπροστά.
2: Μπράβο. Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα.
0: Έλα.
2: Και κάπου εδώ λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη βάζουν. Τέλεια. Αυτή ήταν η παρέα μας, παιδιά, για σήμερα. Από Δευτέρα πάλι. Ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα Ανδριώτου
1: και η Κατερίνα Πεφτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από Δευτέρα 7 με 10 το πρωί.
2: Και μέχρι να έρθει αυτή η Δευτέρα θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμανέιρο.
1: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας ο υπέροχος Γιάννης Χατζηγεωργίου και στις 4 η Faith Voku.
0: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
1: Και να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, του της της πόλης. Φιλούμπες!
0: Φιλάκια πολλά!
2: Άιντε τσάω!
3: Mad Radio 106,2.
4: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
5: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολυθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
7: She calls it other mommy. She look like you.
8: What?
9: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
8: It was me. What? Was it me?
9: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
10: You have to be scared, mommy. She's nice.
11: Can I go into your heart?
9: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
12: We'll have so much fun together.
9: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
13: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι Grandjell Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είναι το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λοιπόν, Κάτια, μου έχει στείλει πρώην δώρο και το έκρυψα για να μην το δει ο νυν.
3: Την έχω για ρομαντική, οπότε θα μπορούσε να είναι αλήθεια.
2: Βρυσίδα. Μου έστειλαν 30 άφυλλα και εγώ τα μοίρασα στο κορίτσι στο ραδιόφωνο.
3: Σα αρέσουν τόσο πολύ που πιστεύω ότι θα τα κρατήσω στο σπίτι της να τα μυρίζει όλη μέρα. Προς το ψέμα πάει.
2: Κατερίνα, εγώ έπρεπε να πάω λουλούδια σε μια πρεμιέρα και επειδή δεν έβρισκα ανοιχτό ανθοπολείο, πήγα σε ένα μαγαζάκι έξω από ένα νεκροταφείο και πήρα από εκεί.
3: Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι το ψέμα.
2: Μπράβο, το βρήκε!
4: Το βρήκε!
2: Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνω. Σου πω, θα έπαιρνα από το νεκροταφείο.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

Gone, gone στο Mad Radio 106,2. Καλημέρες, καλημέρες. Για πάμε να πάρουμε τον πρώτο καφέ στα χέρια ή τον δεύτερο, δεν ξέρω. Και πάμε να συντονιστούμε. Συνεχίζουμε ακάθεκτη με τις ιδιαίτερες γιορτές, αφού σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Ουστίνη. Αν, λέω αν τυχόν έχεις γνωστό, παίρνεις ένα τηλέφωνο. Σαν σήμερα το 1950, ξέρεις ποιος έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε κόμικ, έτσι. Ο λατρεμένος Snoopy, ο Charlie Brown και όλη η παρέα των Peanuts τυπώθηκαν για πρώτη φορά σε εφημερίδα. Στα της πόλης τώρα, αν ψάχνεις έξοδο για το Σαββατοκύριακο, έχω να προτείνω κάτι πολύ δυνατό. Οι μικρο ανεβαίνουν στη σκηνή του Γκαζάρτα για ένα τεράστιο live party, οπότε αν έχεις όρεξη για χορό και λίγη από την τέλεια νοσταλγία τους, ξέρεις που θα πας. Βέβαια, πριν βγεις τη βόλτα στο Σάββατο, μπορείς να κατεβάσεις τα χειμωνιάτικα, λέω εγώ τώρα, γιατί ο ήλιος δεν λέει να μας κάνει τη χάρη. Η θερμοκρασία με το ζόρι θα φτάσει τους 20. Τι είναι αυτό, πολύ απότομα μας μπήκε ο χειμώνας. Για πάμε για το vibe check της ημέρας. Ξέρεις πότε είναι πραγματικά το κεφάλι σου, όταν πάρεις απόφαση ότι πολύ απλά δεν μπορείς να τα ελέγχεις όλα. Παλεύεις να κουμαντάρεις τα πάντα, από το πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση μέχρι τι θα πει ακριβώς και πώς θα αντιδράσει ο απέναντι. Πάρ το απόφαση, το μόνο που είναι πραγματικά στο χέρι σου είναι πώς θα αντιδράσεις εσύ σε αυτό. Οπότε πάμε δυνατά για Παρασκευή, Hugh Gellimael, Angel και Ultra Nate. Moving to the Sun στο Mad Radio.

Έλα να ξεκινήσει ωραία ημέρα. Με μπάλα γιατί η Εθνική έβαλε ψυχή στην Τούμπα. Φέραμε το 2-2 με την Ολλανδία και εντάξει, μπορεί να χάσαμε. Μας έμεινε όμως το αχ για την νίκη. Γιατί με κοιτάς στραβά, όχι πες. Έχω τη σκηνοθέτηδα εδώ της εκπομπής, η οποία είναι εξαλή. Από την Τούμπα πάμε Άγιο Όρος. Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε επίσκεψη, ανέβασε σχετικό post και ο Άδωνης Γεωργιάδης προφανώς δεν κρατήθηκε. Το έκανε retweet ρίχνοντας και ατάκα. Για άθεος τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Θυμίζοντας τα παλιά του 2015, θυμάστε τότε που ο πρώην πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν μπαίνει σε εκκλησίες μόνο για τις κάμερες. Οκ. Okay. Θυμάσαι το χαμό που έγινε στην Βύση με το 95, πώς ήτανε. 100, άλλοι λένε 95, άλλοι λένε 100.000 κόσμο. Το κόστος παραγωγής τελικά μαθαίνουμε ότι ξέφυγε εντελώς. Κινήθηκε στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η παραγωγή μπήκε μέσα 1 εκατομμύριο και κάτι. Η ίδια η Άννα λέει δούλεψε εντελώς αφιλοκερδός. Δεν πήρε ούτε ευρώ. Να τους πούμε και εμείς ένα τεράστιο ευχαριστώ. Όπως μας είπε η ίδια, θα φύγω για Παρίσι τώρα γιατί η J-Lo έχει τα νεύρα της την εβδομάδα μόδας. Έβρεχε καταρακτοδός το σόου της Stella McCartney. Η Jennifer έσκασε υπερλαμπρή. Αλλά η καφέ, η γούνα και το βέλο ίσως δεν ήταν ό,τι πρέπει. Άνοιξε ο Μπέλλα στην πρώτη σειρά. Τη λένε, εντάξει, ήταν το σόου όλο αυτό, καταλαβαίνεις. Τη λένε ευγενικά, κατέβασε ρε παιδί μου, κρύβει την πασαρέλα. Αυτή εκεί αμετανόητη, χρειάστηκε να πάει το προσωπικό ασφαλείας και να τη κάνει παρατήρηση δεύτερη φορά. Όπω το ύφος τη στη φωτογραφία τα λέει πραγματικά όλα. Duke Dumont έρχεται τώρα, αυτό είναι το Ocean Drive και κλείνω με Hollywood. Και μεγάλη επιστροφή, ο Johnny Depp γυρίζει στα μεγάλα στούντιο και γίνεται Scrooge. Βγήκε το τρέιλερ τη Ebenezer, μια πολύ σκοτεινή βερσιόν τη κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορίας από τον μέτρε του τρόμου και νομίζω ότι είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να παρακολουθήσουμε αυτές τις μέρες που έρχονται τα Χριστούγεννα. 13 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους και το περιμένουμε πώς και πώς.

0: Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Το Mad Radio 106,2. Σε πολύ λίγο έρχεται η viral έρευνα της ημέρας που αποκαλύπτει γιατί η γυναικεία διάθεση ρίχνει στα αυτιά ακόμα και στη CIA. Σκέφτομαι διάφορα εγώ τώρα. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο περιστατικό ενδοκογενειακής βίας στο Λαύριο τα ξημερώματα. Ένας 30διάχρονος Ρουμάνος εισέβαλε μαυαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του. Θα σου λιώσω το κεφάλι, φέρετε να την απειλούσε. Μετά την εισβολή ακολούθησε ματηρό επεισόδιο όπου μαχαίρωσε τη γυναίκα και τον σύντροφό της, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο και τεράστια προβλήματα αφήνει πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σε Red Coat παραμένει το νησί με πλημμυρικά φαινόμενα, κλειστούς δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Παγκόσμιο κύμα στήριξη για τον Ινδό πιλότο στην πτήση φιάλτης της Fly Dubai. Σχεδόν 80.000 δολάρια συγκεντρώθηκαν σε διαδικτυακές καμπάνιες για τον Σμιτ Μαχσχά, ο οποίος κατάφερε να ξεκλειδώσει το πιλωτήριο πριν καταρρεύσει από τις μαχαιριές του συγκυβερνήτη του. Νέα δεδομένα στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζουν κανόνες για τις χειραποσκευές στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης των δικαιωμάτων των επιβατών. Η βασική αλλαγή για τους ταξιδιώτες είναι ότι θα κατοχυρώνεται ένα ελάχιστο δωρεάν όριο αποσκευής μέσα στην καμπίνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Williams. Μπε στο live 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

to you. Μας αρέσει πολύ το συγκεκριμένο. Ακούστε προσεκτικά, γιατί μόλις βγήκε η έρευνα που επιβεβαιώνει τον μεγαλύτερο φόβο των ανδρών. Τελικά δεν είναι ιδέα μας, έχουμε μπλέξει με κανονικές πράκτορες του FBI. Άκου να δεις τι βρήκαν. Το 88% των γυναικών έχει, λέει, αλάνθαστη διαίσθηση όταν κάτι αρχίζει να στραβώνει στη σχέση. Λένε ότι ο γυναικείος εγκέφαλος είναι έτσι φτιαγμένος που πιάνει κάτι μικροαλλαγές στη συμπεριφορά, κάτι απειροελάχιστες ασυνέπειες που εμείς μέσα στην αθότητά μας νομίζουμε ότι δεν φαίνονται καν. Ξέρεις εσύ, ξέρεις πολύ καλά που τη στέλνεις ένα σκέτο ok στο μήνυμα χωρίς emoji ή παίρνεις μια ανάσα λίγο πιο περίεργα και καταλαβαίνεις στο δευτερόλεπτο ότι έρχεται τρίτος παγκόσμιος. Το θέμα έχει γίνει viral και όλος ο κόσμος στο ίντερνετ σχολιάζει το προφανές, το οποίο ποιο είναι, ότι γυναικεία διαίσθηση ρίχνει στα αυτιά και την CIA. Δεν χρειάζονται καν κοργοί, δορυφόροι και παρακολουθήσεις. Οπότε την επόμενη φορά που θα σας πιάσει στα πράσα για κάτι και θα πάτε να πετάξετε το κλασικό «Έλα μωρέ, ιδέα σου είναι», σκεφτείτε το διπλά. Η επιστήμη μίλησε.

0: η Λίλα συναντιόνται για μια μοναδική μουσική αναμέτρηση μαζί με πολλές εκπλήξεις και special guests που θα αποκαλυφθούν παρά μόνο το ίδιο βράδυ. Χαμός θα γίνει έτσι στο Red Bull Sound Clash το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ. Οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 5. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com και τα λέμε στο Battle.
1: Radio. Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λεμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα ελλαντικά κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη Γαλαξίας.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
6: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
7: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
6: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
8: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
9: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
10: Α, εντάξει τότε.
11: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
12: Εντάξει, αμάρτια.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της The Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

0: μάθουμε για το οριστικό ακυρωτικό που έφαγε ο Kanye West στην Ρωσία. Θα υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο με νέες κυκλοφορίες στο New Release Friday. Σήμερα το μεταξύ διαβάζω παντού για το Euro Jackpot. 100 λέει εκατομμύρια. Σκέφτομαι 2, 3, 4, 5, 6 πράγματα μπορώ να κάνω.
1: Madrid 106,2.

Σάκης Ρουβάς, Αναστάσιος Ράμος στο Mad Radio 106,2. Πρωινό Παρασκευής, μουσικός αν σήμερα, βάζω μπροστά τη μηχανή του χρόνου. Γυρνάμε στο 1983. Η Bonnie Tyler κατακτά το νούμερο 1 της Αμερικής με το επικό Total Eclipse of the Heart. Πάμε στο 1995, οι Oasis κυκλοφορούν το δεύτερο δίσκο τους, What's the Story, Morning Glory, που μας χάρισε ύμνους όπως το Wonder.

Και κλείνουμε γρήγορα με τα σημερινά γενέθλια. Σαν σήμερα το 1951 γεννιέται ο Gordon Summer, που όλος ο πλανήτης γνωρίζει απλά ως Sting, ο θρυλικός frontman των The Police και τεράστιος solo καλλιτέχνης με 16 βραβεία Grammy. Χρόνια

0: πίσω στην Αθήνα, πίσω στην Αττική, την βροχερή Αττική, όπου γίνεται χαμός αυτήν την ώρα. Στα Μελίσια έντονη βροχή, γενικότερα στα βόρεια, αλλά και σε όλο τον νομό σήμερα έχουμε βροχούλες. Rain Dance ακούμε, Dave Dems στο Mad Radio 106,2.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

όπως τον λέμε πλέον, Αν είχατε ακούσει ότι ετοιμάζεται να κάνει συναυλία στη Ρωσία, ξεχάστε το, γιατί έφαγε πανηγυρικό άκυρο. Είχε προγραμματίσει, λέει, δύο τεράστια live στην Αγία Πετρούπολη για 10 και 11 Οκτωβρίου, αλλά ακυρώθηκαν οριστικά. Και είναι λίγο πολύ αναμενόμενο εδώ που τα λέμε. Έπεσε απίστευτο κράξιμο με όλες αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει παλιότερα για τον Χίτλερ και τις αντισημιτικές αναρτήσεις. Τον έκοψαν κανονικότατα. Άσε που αποδείχθηκε πως ήταν όλα ένα απόλυτο μπάχαλο από πίσω, αφού το στάδιο δεν είχε καν υπογράψει τα συμβόλαια για να τον δεχτεί. Εντάξει, τρέλα. Άλλο ένα κεφάλαιο στο χάος που λέγεται Kanye West, λοιπόν. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο www.mad.gr. Hugh Gale, French Montana, David Guetta και Aidan Martin. Όλο το παρεάκι για το Shine. Τώρα στο Mad Radio 106,2.

0: Κάιλα Σανέλ στο Mad Radio 106,2. Ένα σπινόσαυρο, ένα καρνόταυρο, ζωγραφιέ face painting, δεινοσαυρικά θέματα και εκπλήξει στα Dino Days που έρχονται. Τελευταίο weekend στο Volta Fan Park του Avenue Mall. Ένα υπέροχο τρίμερο από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Από τι 5 το απόγευμα μέχρι τι 9 το βράδυ. Είναι η κατάλληλη ώρα εκεί που πρέπει κάπω να μην πνίξει τα παιδιά σου. Μιλάω εκ πείρα. Εγώ θα σας πω, θα τα πάρεις, θα πας στο Avenue Mall, θα πας στο Volta Fun Park, θα περάσουν υπέροχα και τα παιδιά αλλά και εσύ. Μια εμπειρία εκατομμύρια χρόνια πίσω στον χρόνο. Σε λίγο βάζουμε τέρμα τα ηχεία με φρέσκες κυκλοφορίες της Παρασκευής στο New Releases Friday. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στη newsbomb.gr. Ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο περιστατικό ενδοκογενειακής βίας στο Λαύριο τα ξημερώματα. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε μαυαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του. Θα σου λιώσω το κεφάλι, φέρεται να την απειλούσε. Μετά την εισβολή ακολούθησε ματιρό επεισόδιο όπου μαχαίρωσε τη γυναίκα και τον σύντροφό της, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο και τεράστια προβλήματα αφήνει πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σε Red Coat παραμένει το νησί με πλημμυρικά φαινόμενα, κλειστούς δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Παγκόσμιο κύμα στήριξη για τον Ινδό πιλότο στην πτήση φιάλτης της Fly Dubai. Σχεδόν 80.000 δολάρια συγκεντρώθηκαν σε διαδικτυακές καμπάνιες για τον Σμιτ Μαχσχά, ο οποίος κατάφερε να ξεκλειδώσει το πιλωτήριο πριν καταρρεύσει από τις μαχαιριές του συγκυβερνήτη του. Νέα δεδομένα στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζουν κανόνες για τις χειραποσκευές στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης των δικαιωμάτων των επιβατών. Η βασική αλλαγή για τους ταξιδιώτες είναι ότι θα κατοχυρώνεται ένα ελάχιστο δωρεάν όριο αποσκευής μέσα στην καμπίνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
3: It was me. What? Was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
5: You have to be scared, mommy. She's next.
6: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Τι το έτσι στο Mad Radio 106,2, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok. Επέστρεψα για δεύτερη σεζόν το Nix Drop από το Mad και την Nix Professional Makeup. Στο τελευταίο επεισόδιο είδαμε και ακούσαμε τον Τζούλιο, τον Monkid και την Ζωή, ουσιαστικά την δεύτερη τριάδα που μπήκε στο bootcamp του Nix Drop. Τρεις διαφορετικές παρουσίες, τρία performances και δύο θέσεις στην τελική οκτάδα. Για να δούμε ποιος έμεινε περισσότερο στο δικό σου θέλος, στις δικές σου αντιλήψεις, στην δική σου αισθητική, ποιος σου άρεσε πιο πολύ. 6936-646-656 στο Viber του Mad Radio 106,2. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την συζήτηση. Στο mad.gr μάλιστα θα διαβάσει τα πάντα για τον Nix Drop, που θυμίζω έρχεται κάθε τρίτη νέο επεισόδιο στις 4 live στο TikTok του Mad. Στις 6 το επεισόδιο ανεβαίνει στο YouTube και στις 8 προβάλλεται στο Mad TV. Πάμε για James Hype.

Πάμε άλλη μια γουλιά καφέ μαζί, Έλα. Ωραία. Τι σημαίνει ότι είναι Παρασκευή? Ότι έχουμε New Releases Friday και τα πράγματα έχουν αγριέψει. Μάζεψα 4 μεγάλες, πολύ μεγάλες dance κυκλοφορίες της εβδομάδας και πάμε να τις δούμε μαζί γρήγορα. Ξεκινάω με Martin Garrix, ο άνθρωπος δεν χάνει ποτέ. Έβγαλε το This Dream of You και μας πάει κατευθείαν σε Festival Mood. Εν τω μεταξύ έσκασε και τεράστιο Tiësto, το Hard to Be Around έχει και αυτό το σκοτεινό μπασάτο club vibe που απλά δεν σε αφήνει να κάτσεις ακίνητος. Άκου.

0: David Guetta λοιπόν, Just, νωρίτερα Rehab, Art Bat, Tiesto, Martin Garrix. Οι νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας από το Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: από το 2011, αλλά και προσκλήσεις. Θα πάμε να δούμε Leon of Athens στο Κλακάζ και θα είμαστε όλοι μαζί, θα περάσουμε τέλεια. Μείνετε εδώ.
1: Mad Radio 106,2.

ραντεβού του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, το σημερινό red flag είναι λίγο ύπουλο. Είναι αυτό το άτομο που έχει απενεργοποιημένα τα διαβάστηκε και τα ενεργώς πριν από στα chats. Σε όλα τα chats. Εγώ. Αυτό το πράγμα που στέλνεις μήνυμα και νιώθεις ότι το έριξε σε μαύρη τρύπα φωνάζει ένα μόνο πράγμα, ότι θέλει να ελέγχει το παιχνίδι. Ναι. Αλήθεια είναι. Θέλει να διαβάζει τα μηνύματά σου κρυφά. Όχι, θα το γυρίσω. Θέλω να διαβάζω τα μηνύματά σου κρυφά από την οθόνη κλειδώματος, να παίρνω χρόνο και να σου απαντάω όποτε και αν θελήσω. Χωρίς να μπορείς να πεις ότι το είδες. Όχι, δεν το είδα. Μπορεί και να το είδα δηλαδή, αλλά εσύ δεν το ξέρεις ότι το είδα. Αν ξεκινάτε με τέτοια μυστικοπάθεια και τακτικές στο κινητό, φανταστείτε πόσο κρυφτούλια έχουμε να παίξουμε στην πραγματική ζωή. Εντάξει. Είναι μέχρι να σε ερωτευτεί πραγματικά, να σε αγαπήσει και να είσαι μόνο εσύ εκεί για αυτόν και κανένας άλλος. Καμία άλλη.

0: Nicole Kidman στο Mad Radio για τον 6,2. Έρχονται οι προσκλήσεις για Leon of Athens, αλλά πρώτα να σου πω για τους fighters Αθανασόπουλος, για την ηγετική ομάδα στο kickboxing και boxing που είναι εδώ, σε 33 περιοχές εντωμεταξύ. Σίγουρα μία από αυτές είναι δίπλα σου. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου στα νέα τμήματα για ενήλικες, παιδιά, όλες ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Τηλεφωνικά μπορείς να κάνεις τώρα εγγραφή στο 210-20-25-040. Οι εγγραφές, όπως είπα, γίνονται καθημερινά. Ήδη ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο θέλουμε να το ακούσουμε live. Είναι ο Leon of Athens με την Κατερίνα Ντούσκα. Και το Δευτέρα που άκουσες πρώτα εδώ στο Mad Radio 106,2, αύριο Σάββατο ο Leon of Athens επιστρέφει στο Κλακάζ σε μια βραδιά με νέα τραγούδια, νέα μπάντα και ένα show που συνδυάζει φώτα, visuals και αγαπημένους guests. Θα γίνει χαμός, Για ελάτε, έχω προσκλήσεις για εσάς, αποκλειστικά για εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτρες του Mad Radio 106,2. Για στείλτε γρήγορα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6936-646-656. Γράψτε Leon, μην το γράψεις όλο αν δεν θες, Leon of Athens, Leon, ό,τι θέλεις, ονοματεπώνυμο και στείλε μου το μήνυμα μέσω Viber 6936-646-656. Δύο διπλές προσκλήσεις για να ακούσουμε μαζί αυτό.
1: Ήταν

στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται σημερινό Mad Rewind, το οποίο δεν υπήρχε μαγαζί ή πάρτι που να μην παίζει. Δηλαδή, όχι το λιώσαμε.

0: τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο τα ξημερώματα. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε μαυαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του. Θα σου λιώσω το κεφάλι, φέρεται να την απειλούσε. Μετά την εισβολή ακολούθησε ματηρό επεισόδιο όπου μαχαίρωσε τη γυναίκα και τον σύντροφό της, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο και τεράστια προβλήματα αφήνει πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σε Red Coat παραμένει το νησί με πλημμυρικά φαινόμενα, κλειστούς δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Παγκόσμιο κύμα στήριξης για τον Ινδό πιλότο στην πτήση φιάλτης της Fly Dubai. Σχεδόν 80.000 δολάρια συγκεντρώθηκαν σε διαδικτυακές καμπάνιες για τον Σμιτ Μαχσχά, ο οποίος κατάφερε να ξεκλειδώσει το πιλωτήριο πριν καταρρεύσει από τις μαχαιριές του συγκυβερνήτη του. Νέα δεδομένα στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζουν κανόνες για τις χειραποσκευές στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης των δικαιωμάτων των επιβατών. Η βασική αλλαγή για τους ταξιδιώτες είναι ότι θα κατοχυρώνεται ένα ελάχιστο δωρεάν όριο αποσκευής μέσα στην καμπίνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Shake Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά Δημητριακά και Γρανόλα. Γαλαξίας.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Max στο Mad Radio για τον 6,2. Για πάμε σε λίγο Hollywood Glam και αγνή αγάπη, γιατί αυτό που έγινε χθες βράδυ στο Los Angeles απλά δεν υπάρχει. Ο Bruno Mars βρίσκεται σε περιοδία με το The Romantic Tour και παιδιά, στο live έγινε το απόλυτο αδιαχώρητο. Βέβαια ήταν λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα εκεί, μην φανταστείς σαν να βύσει. Με το που σκάει το Just The Way You Are, σύστηκε το στάδιο, ο κόσμος έγινε μια τεράστια αγκαλιά, τα φώτα από τα κινητά έκαναν τη νύχτα μέρα και ο τύπος έδωσε τέτοια ενέργεια και τέτοια ημερνία που αποδεικνύει γιατί θεωρείται ο απόλυτος performer. Εκεί ήταν και ο δικός μας reporter και μας έστειλε

0: κόκκινο, μάλλον μπορντορόδο κόκκινο που λέει και η κυρία Μυραράκη. Πολύ ωραία εμπειρία αυτή, θέλω να την ζήσω κάποια στιγμή. Να πάμε όλοι μαζί, δεν ξέρω αν ακούτε εκεί στη διεύθυνση, στο Mad Radio. Ναι, ναι, μία συναυλία Bruno Mars, παρακαλώ να δώσουμε διπλά εισιτήρια. Οι ακροατές να συνοδεύονται από τους παραγωγούς του Mad Radio. Ευχαριστώ. Μιλώντας για παραγωγούς του Mad Radio, έρχεται σε λίγο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Έχει καλεσμένη έκπληξη σήμερα. Στις 4 έρχεται η Faye Voku, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 έρχεται η Δάφνη Καραβοκύρη. Ψέματα, Παρασκευή δεν έχει Δάφνη σήμερα. Όχι, την Παρασκευή άκου να σου πω εγώ τι γίνεται. Την Παρασκευή είναι το απόλυτο dance floor. Στις 8 έρχεται The Mix with Peter, στις 9 Χούλιο, στις 10 Inspiro, στις 11 ο Ντόνις Δημητριάδης, στις 12 ο Coyote. Μία μετά τα μεσάνυχτα ο Tiesto, είναι τα weekends με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική εδώ στο Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει Bottiglia Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ ευαλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μία με τέσσερις, είμαι μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Και σήμερα δεν είμαι μόνος μου, γιατί έχω ένα κορίτσι που έγραψε το νέο του κομμάτι Το Είδωλό Σου με τηλεοπτική παρουσία στις Μπλε Ώρες, με live εμφανίσεις σε Κύπρο και Αθήνα και με μια πορεία που έχει περάσει από πισίνες, πασαρέλες, σκηνές, πλατό, διεθνείς stages. Μιλάμε για την Κατερίνα Στικούδη.
0: Μαδίο 6,2.

0: κλέψει.
1: Δεν ξέρω κανέναν άλλον σαν και εσένα, Κατερίνα, που μπήκε μέσα σαν το σύμφωνα, σέρβιρε τον κόσμο γλυκά.
2: Ήρθε τυφώνα, τυφώνα, Κατρίνα. Δεν είναι τυχαίο που τα ονόματα των τυφώνων βγαίνουν φυσικά από την ίδια ονόματα. Όπω επίση και τα WOD, ξέρει το CrossFit.
1: Τι εννοεί, δεν κατάλαβα τι.
2: Είναι κοριτσίστικα τα ονόματα στα WOD εκεί που τα κάνουμε, αθλούμαστε και πηγαίνουμε να κουραστούμε.
1: Αλήθεια, έτσι. Αυτό. Μα οι γυναίκε μα κουράζετε με τον καλύτερο τρόπο, Κατερίνα Στικούδη, παιδιά, είναι μεγάλο χειρό. Δεν έχω και ηχητικό να βάλω αυτή τη στιγμή.
2: Μας αρέσει.
1: Και θέλω να μας κουράσεις και on stage με την καλύτερη έννοια. Να σε δούμε εσύ να κουράζεσαι και εμείς να χαιρόμαστε από κάτω.
2: Ωραία, πάρα πολύ. Μπορεί να κάνουμε και push-ups άμα θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Ωραία, αυτό ακούγεται πολύ περίεργο. Ελπίζω να μ' ακούει η γυναίκα μου αυτή τη στιγμή. Να κάνουμε push-ups με την Κατερίνα Στιγούδη. Παιδιά, εδώ έχουμε το Κατερινιό μας, το υπέροχο αυτό πλάσμα που έχει κάνει, τι να πω, 5.000 πράγματα. Μια εκπομπή δεν τη χωράει. Θα ξεκινήσω έτσι πολύ γρήγορα. Θα μιλάω. Ξέρεις τώρα, θα πάθω έτσι.
2: Πάρε το χρόνο σου.
1: Θα μιλάω σαν τον Σακατι Ράπερ.
2: Eminem.
1: Ο Eminem
2: θα μείνουμε εδώ.
1: Θέλω να μου πεις, 9 Οκτωβρίου είναι το ραντεβού μας.
2: 9 Οκτωβρίου
1: στην Αθήνα, στο Μπάρα Όντα. Σωστά. Πού είναι το Μπάρα Όντα?
2: Το Μπάρα Όντα είναι το στάδιο που είναι ο Παναθηναϊκός στο κέντρο, το ξέρεις.
1: Ναι.
2: Εκεί σε ένα στενάκι.
1: Εκεί σε ένα στενάκι και εκεί θα βρεθούμε, λοιπόν.
2: Εκεί θα γίνει χαμός μαζί με Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, κυρίες και κύριοι. Βόμβα.
1: Βόμβα, Αλεξάνδρα.
2: Μετεωρίτης.
1: Ένα-ένα τα λες, παιδιά.
2: Είναι ένας γαλαξίας από μόνη της.
1: Γιατί το λες αυτό? Τι κάνει αυτό το κορίτσι,
2: είναι
1: δηλαδή.
2: Ένα φως.
1: Μια οπτασία που και αν μας ακούς αυτή τη στιγμή σου έχουμε πλήξει το εγκόμιο.
2: Είναι Απόστολος Ψυχράμης, ταλεντάρα, φοβερός.
1: Αυτός τίποτα, εντάξει, δεν μας νοιάζει, καλό παιδί. Όχι, να είναι καλά. Εντάξει.
2: Φώτης Λάμαρης, υπερταλαντούχος.
1: Εντάξει, μέχρι εκεί πάμε.
2: Όχι, μείνετε και Μικέι.
1: Και Μικέι.
2: Φωνάρα. Μια πολύ ωραία παρέα. Φυσικά έχουμε στην ηγεσία μας τον Γιώργο Βάλαρη.
1: Α, να του στείλω πολλά φιλιά. Το ξέρεις ότι ήμασταν στο ATS The Musical.
2: Ένα σοου που έχει να κάνει με μου λένε ρούζε στην δική κάπως έτσι.
1: Εννοείται, γιατί εξειδικεύεται αυτός ο άνθρωπος.
2: Με μια πολύ ωραία ομάδα, γύρω στα 8 άτομα χορευτές. Δουλεύουμε αρκετούς μήνες πάνω σε αυτό το project και ήρθε η στιγμή να κάνουμε την πρεμιέρα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ από την άλλη που στην Κύπρο, στην αγαπημένη μου Κύπρο που πηγαίνω έρχομαι, να ξέρεις.
1: Πηγαίνω έρχεσαι και πας στο Κανέλα Μπαρ, σωστά.
2: Μπράβο.
1: Τα ξέρω όλα, ενημερωμένο είμαι.
2: Μπράβο. 2 Τετάρτες το μήνα, εκεί κάνουμε ένα άλλο πάρτι, λίγο πιο. Να θυμηθούμε λίγο το beat, να θυμηθούμε λίγο την παλιά dance μουσική, αυτά που αγαπήσαμε, λίγο μια νοσταλγία, αλλά με το σήμερα φυσικά. Πάντα παρέα.
1: Έλα, ωραία, λέει, θα περάσουμε.
2: 2000s, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω ποιο να ζηλέψω. Δηλαδή, τώρα, αν με ακούω από Θεσσαλονίκη από Πάτρα, τελείωσε. Την πάτησα έτσι. Γιατί δεν ξέρω ποιο να ζηλέψω. Την Αθήνα. Θα πάω και Αθήνα για Κύπρο. Δίπλα είναι. Θα πάρω ένα αεροπλάνο δρόμο στην κούδη μου. Και θέλω να μου πεις το είδωλό σου, το άκουσα. Θα το σχολιάσουμε, αλλά πάμε να το ακούσουμε.
2: Ποιο είναι το είδωλό σου?
1: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Ποιο είναι το είδωλό σου?
1: Ποιο είναι το είδωλό σου? Θα σου πω. Θα μάθω τώρα, ξέρουμε.

0: κάνεις, τι μας κάνεις σήμερα με αυτό το... Τι μας κάνει σήμερα με αυτό το είδωλό σου, έχω μπερδέψει τα κουμπιά. Έχω κάνει...
1: Ξέρεις ποιος το έχει γράψει, ε?
0: Ποιος το έχει γράψει?
1: Χαρούλα Ζάφ σε πληροφορώ.
0: Αλήθεια, λες.
1: Εξαιρετική η φοβερή. Ένα
0: τώρα.
1: Βράδυ εκεί που καθόμουν, να κρατάγα το κινητό μου. Λέγε να τη ρωτήσω τι γίνεται, γιατί έχει ένα μαγαζί με ρούχα παιδικά.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να τη ρωτήσω πώς πάει.
0: Άσχετο εντελώς. Ναι.
1: Λέω τι γίνεται, Χαρούλα μου, και αυτά, πώς είσαι καλά. Μου ήρθε στο μυαλό.
0: Και
1: μου στέλνει 4 demo.
0: Και σου στέλνει 4 demo. Και παθαίνει το
1: τσοκρότσο. Μ' όλα,
0: αλλά.
1: Ξεχώρισε.
0: Ξεχώρισε το άτομο.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι για μένα το τραγούδι.
0: Είναι για σένα. Είναι για σένα. Ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ. Ότι είναι για σένα και ότι είναι κάτι διαφορετικό. Δεν το έχει ξανακάνει. Low key. Έτσι λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο.
1: Εντάξει.
0: Στο παρελθόν. Ποιο κομμάτι θα έλεγε ότι είναι παρόμοιο.
1: All I need is love. All I
0: need is love. Ναι, όχι αγγλόφωνο, ελληνικό.
1: Beat. Ναι, ελληνικό. Είχαμε ξανακάνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, αλλά σαν αυτό. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το ένα τραγούδι με το άλλο.
0: Όχι, μωρέ, γιατί το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό, δεν είναι.
1: Αν θυμίζει σαν χρειά, σαν ύφο. Mm-hmm. Είναι μια καινούργια ιστορία.
0: Μια καινούργια ιστορία. Τι θέλει να πει αυτή η ιστορία, το είδωλό σου για εσένα.
1: Θα σου πει κάτσε πεις... καλά.
0: Κάτσε καλά.
1: Ναι,
0: αυτό δηλαδή.
1: Κάτσε λίγο καλά.
0: Κάτσε λίγο, ηρέμησε.
1: Πόσες φορές θες να πεις αυτό το κάτσε καλά, λιγάκι. Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά, στο παιδί σου,
1: φίλο,
0: στα παιδιά σου, τυχαία.
1: Κάτσε να φας το φαγητό σου.
0: Κάτσε το φαγητό σου, σκασμένο.
1: Ναι, είναι αυτό. Βγαλμένα από τη ζωή τα τραγούδια.
0: Βγαλμένα από τη ζωή, πραγματικά. Ξέρεις τι μ' αρέσει.
1: Συνηθίζουμε να λέμε το τραγούδι τι είναι, μουσική τι είναι. Συνέστημα είναι, έκφραση είναι και νιώθω πάρα πολύ τυχερή πραγματικά που μας δίνει την ευκαιρία μέσα από αυτή τη δουλειά να μπορούμε να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, αυτά που θέλουμε να κάνουμε, αυτά που θέλουμε να πούμε. Υπάρχει μια επικοινωνία με τον κόσμο φοβερή.
0: Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι στο σήμερα που ο κόσμος το 99,9% δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν εκφράζεται καν. Πόσο μάλλον και από την τέχνη του να εκφραστεί, να το κάνεις εσύ, να το κάνεις σε μια δύσκολη κατάσταση και να είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να εκφράσει πολύ κόσμο, μπορεί να τον κάνει να χορέψει στα κλαμπ, να ξεχαστεί, να γελάσει, να το βγάλει και στο TikTok, να παίξει μαζί
1: στο
0: του,
1: TikTok,
0: να μην παίξει.
1: Να το βγάλει και στο TikTok, να το βγάλει και στο TikTok.
0: Να βάλουμε ένα challenge.
1: Κολλάει η γλώσσα. TikTok.
0: Χορογραφία να το κάνουμε. Κάτι, ένα βιντεάκι. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για το είδωλο πέρα από χορογραφία.
1: Να πας σε ένα άγαλμα και να κάνεις ότι είσαι το είδωλο εσύ.
0: Να κάνεις το είδωλο εσύ.
1: Να τραβάς τον εαυτό στον καθρέφτη γιατί είναι το είδωλό σου.
0: Γιατί είναι το είδωλό σου. Ωραίο, μου αρέσει.
1: Δεν ξέρω, να πεις το τραγούδι, να κάνεις απλά ένα playback, ρε παιδιά.
0: Ή να δεις στο Spotify ότι ήδη είναι 2 εβδομάδες εξώφυλλο.
1: Πολύ καλά.
0: Να το πούμε αυτό. Τι ωραίο, τι ωραίο.
1: Μήνος EMI, ομάδα, ομαδάρα. Μια ομάδα που κερδίζει.
0: Να στείλουμε τα φιλιά μας σε όλη την ομαδάρα.
1: Σε όλη την ομάδα που είμαστε όλοι μαζί, μια γροθιά. Κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν. Είναι πολύ σημαντική η ενέργεια, η διάθεση, η χημεία. Πολύ με τα χνότα, ρε παιδάκι μου που λέγανε.
0: Τα χνότα ταιριάξαν από την αρχή, το ξέρω.
1: Να μπορείς να επικοινωνήσεις. Αυτό είναι το κλειδί για μένα σε όλα. Στο σπιτικό σου, στη δουλειά σου και παντού.
0: Παντού. Πάμε για μουσικάρες, πάμε για μουσικάρες και επανερχόμαστε. Σου έχω πολλά, σου έχω πολλά σήμερα.
1: Δεν θέλω να στεναχωριέστε όταν τον χάνετε.
0: Δεν θέλω.
1: Όταν χάνετε την επικοινωνία, να ξέρετε υπάρχει τρόπος.
0: Υπάρχει.

0: Κατερίνα Στικούδη εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα λέγαμε για όλες αυτές τις εμφανίσεις που σου έμειναν από Mad Music Awards, ναι. Mad Walk, όλα αυτά. Ποια είναι η εμφάνιση τελικά που ξεχωρίζεις περισσότερο όμως εσύ, σαν Κατερίνα?
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να ξεχωρίσω, αλήθεια.
0: Έλα τώρα, μωρέ, αλλά, αφού το πάμε.
1: Ναι, αλλά θα σου πω κάτι. Ναι. Η συνεργασία του με το χόμπι που είχαμε κάνει. Κάναμε ένα μήνα το Κοκκόνα 3. Εντάξει, ήταν
0: από αυτές που είναι τα highlights. Τα highlights.
1: Και με τον Κωνσταντίνο τον Κουφό, είχαμε κάνει το πιο ωραία στην Ελλάδα.
0: Το πιο ωραία στην Ελλάδα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ από όλες τις εμφανίσεις, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Ένα φανταστικό κορμάκι είχε φτιάξει ο Βρετός Βρετάκος. Δηλαδή,
0: εντάξει. Κούκλα, έλαμπες και λάμπεις. Και το απίστευτο είναι ότι και λάμπεις και είσαι και μάνα δύο παιδιών, έτσι, δύο αγόρια, σωστά.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, οι μάνες δεν λάμπουμε.
0: Και αυτό είναι και το debate της ημέρας μου σήμερα.
1: Λίγο καμιά φορά σβήνουμε.
0: Εντάξει, σβήνουμε αυτό το μόνο σίγουρο δεν γίνεται τώρα. Άργα. Μπορεί μια γυναίκα να είναι ταυτόχρονα μαμά και pop star ή η κοινωνία τελικά λέει αυτό δεν γίνεται, δεν χωράει. Θέλω να μου απαντήσεις, όχι εσύ, αλλά το κοινό. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Να στείλετε μήνυμα στο Viber και να μας πείτε τη γνώμη και την άποψή σας. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι μπορεί όλα να τα κάνει μια γυναίκα. Γενικά ένας άνθρωπος, δεν από μόνο γυναίκα και ένας άνθρωπος. Ή η γυναίκα είναι μόνο ένας ρόλος. Η καλή μαμά, η καλή performer. Δεν γίνεται τίποτα από τα δύο να είναι μαζί. Εσείς θα αποφασίσετε. Εσύ όμως θέλω να μου πεις πώς τα καταφέρνεις, πώς τα ενώνεις όλα αυτά.
1: Αν έχεις καλό σύζυγο, όλα γίνονται.
0: Άρα να πούμε ένα μπράβο στο σύζυγο, στο Σερίφι.
1: Δέκα μπράβο,
0: Πώς, δηλαδή μια μέρα θέλω να μου περιγράψεις, την καθημερινότητά σου, την πιο απλή.
1: Δεν το πιστεύεις.
0: Έλα, πες μωρέ, έτσι και να.
1: Δεν πρόκειται να το πιστεύεις τώρα, αυτό θα σου πω.
0: Πάμε γρήγορα, σαν να είσαι.
1: Εξαρτάται. Δηλαδή, ξυπνάμε 5:30-6, είμαστε πολύ πρωινοί τύποι. Θέλουμε να λέμε καλημέρα, να ακούμε τον Κόκορα. Να βλέπουμε την ώρα που βγαίνει ο ήλιος. Πού είναι ο ήλιος, μαμά, τώρα θα βγαίνει, αγάπη μου. Λίγο πιο νωρίς ξύπνησαμε να τον δούμε, αλλά θα τον περιμένουμε τον ήλιο να βγει.
0: Και τελικά βγαίνει ο ήλιος και τι γίνεται μετά.
1: Δεν πεντέμιση, ρε παιδιά, δεν λέει να γίνει. Τουλάχιστον 6:30, ρε αγάπη.
0: Βρε αγάπη μου, όχι, δεν θέλει ακόμα.
1: Τέλος πάντων, δυνατά αγόρια έχουν αυτό. Φτιάχνει το πρωινάκι, τρώτο όλοι μαζί μια χαρά, βάζει και λίγο μουσικούλα γιατί εμείς χορεύουμε γενικά τα πρωινά. Θεωρώ ότι η ενέργεια του πρωινού σου ακολουθεί όλη την υπόλοιπη σου μέρα.
0: Πώς ισχύει αυτό που λες? Ναι.
1: Ετοιμαζόμαστε, ντυνόμαστε, σφαίρα φεύγουμε. Πηγαίνω τα αγόρια στο γυμναστήριο. Στο γυμναστήριο θα είναι.
0: Στο γυμναστήριο, ναι.
1: Στο σχολείο, εγώ
0: δεν
1: θα
0: τα πάμε μόλι το προπονητικό να τελειώνουμε απευθεία.
1: Ναι, πάμε από προπονησούλα, μετά θα γυρίσουμε, θα φτιάξουμε κανένα μια γυρική, θα κάνουμε καμιά δουλειά, θα μιλήσουμε με τον Τζίμι, με τη Μήνο, με όλου του συνεργάτε, θα κάνουμε κανένα ραδιόφωνο. Καλή ώρα, κάτι
0: καλή ώρα, κάτι αυτό και πολύ.
1: Μια φωτογράφηση, κανένα έτσι, κανένα αλλιώ.
0: Ναι, μετά θα πα στο μαγαζί σου.
1: Για δραστηριότητε, κολυμπητήρια, βόλτα πάρκα, να μάθουμε ποδήλατο, έχουμε τώρα μπροστά μα κάτι που πρέπει να το κατακτήσουμε σιγά-σιγά. Μαγαζιά, πρόβε και ποιο Θεό βοηθό.
0: Και μετά ξαναξυπνάμε 5 ώρα.
1: Και ξανά το ξυπνητήρι.
0: Και η μέρα της μαρμότας συνεχίζει για την Κατερίνα. Μαρμότα.
1: Εντάξει, όχι. Είμαι τυχερή σε αυτό και νιώθω ευγνώμων. Καμία μέρα μου δεν θυμίζει την προηγούμενη.
0: Oh, nice.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο περιστατικό ενδοκογενειακής βίας στο Λαύριο τα ξημερώματα. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε μαυαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του. Θα σου λιώσω το κεφάλι, φέρεται να την απειλούσε. Μετά την εισβολή ακολούθησε ματηρό επεισόδιο όπου μαχαίρωσε τη γυναίκα και τον σύντροφό της, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο και τεράστια προβλήματα αφήνει πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σε Red Coat παραμένει το νησί με πλημμυρικά φαινόμενα, κλειστούς δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Παγκόσμιο κύμα στήριξης για τον Ινδό πιλότο στην πτήση φιάλτης της Fly Dubai. Σχεδόν 80.000 δολάρια συγκεντρώθηκαν σε διαδικτυακές καμπάνιες για τον Σμιτ Μαχσχά, ο οποίος κατάφερε να ξεκλειδώσει το πιλωτήριο πριν καταρρεύσει από τις μαχαιριές του συγκυβερνήτη του. Νέα δεδομένα στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζουν κανόνες για τις χειραποσκευές στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης των δικαιωμάτων των επιβατών. Η βασική αλλαγή για τους ταξιδιώτες είναι ότι θα κατοχυρώνεται ένα ελάχιστο δωρεάν όριο αποσκευής μέσα στην καμπίνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε Digital Marketing.
4: μάρκετινγκ. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλέ, έχουμε μπει εμείς τόση ώρα και εδώ χορεύουμε με Κατερίνα Στιγούδη. Αν με ακούσει η γυναίκα μου, θα με κάψει.
1: Αυτά,
0: ναι, είναι κομματάρες και θα τη βάλω σε πολύ λίγο.
1: Τι έχω πάθει. Εγώ γενικά ακούω τώρα πλέον λίγο. Δηλαδή, Ace of Base ακούω στα Max, το πιστεύεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πώς σου ήρθε αυτή η πετριά. Τι έπαθες.
1: Θέλω αυτό στους ήχους πια. Κουράστηκα. Δεν ξέρω, αγαπώ πάρα πολύ. Παράδοση, οι Έλληνες είμαστε λαϊκοτραγούδι.
0: Ναι, λαϊκοτραγούδι, όλα μια χαρά.
1: Λαϊκό ακούσματα έχουμε, αλλά όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα. Νιώθω ότι έχει ένα κύμα ελαφρολαϊκού.
0: Πότε εντάξει, θα πας στο jazz, θέλω να μου πεις.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Αλλά αυτά τα τραγούδια, δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, μου έχουν ελεξιστεί.
0: Υπήρχε περίοδος πλάκα-πλάκα που άκουγες όπερα, ας πούμε, ή άκουγες έναν ήχο που κάποιος δεν θα σε φανταζόταν να τον ακούς. Κατερίνα, Κατερίνα
1: όπερα,
0: στιγούδη.
1: Όχι
0: όπερα.
1: Να διδαχτώ όμως, ναι.
0: Καλά, να διδαχτείς, ναι.
1: Μελετούσα,
0: κλασικό,
1: διάφορα,
0: ναι.
1: Δηλαδή, έχω κάνει διάφορα.
0: Εννοείται. Αλλά
1: με
0: κάτι
1: έλεγα. Με Ζωπούλου που είμαστε μαζί παρέα στα φωνητικά μας και μου κάνει εκεί καλή.
0: Και έντεχνο δεν ακούγες μια περίοδο.
1: Έντεχνο πάντα ακούω. Δεν είναι από πάντα. Είναι ο άλλος με αυτός που είναι
0: κρυμμένος
1: και κάπου εμφανίζεται.
0: Ναι, μια γαλάνη, μια άλκηστη πρωτοψάλτη, έτσι πηγαίνει από πίσω.
1: Βγαίνει λίγο το μαχαίρι του Βασίλη Παπακοσταντίνου,
0: ξανακρύβεται
1: λίγο.
0: Λίγο
1: κάτι άλλο.
0: Είναι
1: λίγο
0: η μποφίλια
1: από μέσα μου, ξανακρύβεται πάλι.
0: Και ξέρω ότι είσαι φαν και το ζήσες και πολύ ωραία με Κριστίνα Αγγιλέρα. Κριστίνα Αγγιλέρα, 80.000 κόσμος. Θέλω να μου πεις όμως το εξής. Έγινε ένα απρόπτο.
1: Θα βάλω τα κλάματα από τώρα.
0: Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργήσε.
1: Ποτέ. Εγώ έγκυος.
0: Έγκυος. Θέλω να μου πεις τα 18 κεφαλικά που έπαθες on stage και το πώς το διαχειρίστηκες.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όταν ζεις.
0: Γιατί τώρα μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή. Συγγνώμη, να βάλω και λίγο τον κόσμο. Μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή, έτσι. Που δεν περιμένεις ποτέ κανένα πρόοπτο και ξαφνικά σκάει το μεγαλύτερο πρόοπτο. Δεν έχω ανεμιστήρα. Δεν μπορώ να αναπνεύσω επάνω στη σκηνή και έχω παράλληλα την ενέργεια του κόσμου όλο αυτό που πρέπει να διαχειριστώ. Πώς το διαχειρίστηκες.
1: Όταν ζεις το όνειρό σου, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να σε ταρακουνήσει.
0: Τι είπες τώρα.
1: Εκείνη την ώρα νευρίαζα και λίγο. Αλλά αυτό το νεύρο έβγαινε ωραία πάνω στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα πουσάρισμα που αν είχα λίγο άγχος, εξαφανίστηκε μετά
0: το ανεμιστήρα. Ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί λένε έχεις κάνει τόσα live, δεν θα έχεις άγχος. Εγώ νομίζω ότι κάθε φορά έχεις άγχος. Έστω και λίγο.
1: Δεν γινόταν να μην ανεβούν οι παλμοί, έστω και λίγο. Είναι ενδιαφέρον, είναι κάτι μοναδικό. Δεν ξέρω, μακάρι να μου ξανασυμβεί στην καριέρα μου στη ζωή.
0: Θα σου ξανασυμβεί με 100% σίγουρα.
1: Παρέα με τη Μίνο Σιμά και τον Τζίμι Βαρούνι και όλη την ομάδα.
0: Φιλιά πολλά στον Τζίμι τον Βαρούνι.
1: Είχα κάνει τόσες πρόβες για αυτό το μισάωρο on stage με χορευτικά που δεν υπήρχε περίπτωση να μεταρακουνήσει κάτι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν τελειώσαμε έμεινα ζωντανή. Χάρηκα πάρα πολύ που δεν έπαθα κάποιο κεφαλικό. Είχα ανεβάσει θερμοκρασία.
0: Εννοείται.
1: Γιατί φόραγα και το υπέροχο κορμάκι του Βρετάκου με όλα αυτά τα στρας και τις πέτρες που είχαμε βάλει. Κλειστό στο λαιμό, Ζιβάγκο παρακαλώ.
0: Ο
1: Νικολάκης στην κοιλιά μου το πάλεψε και αυτός χόρεψε μαζί μου. Ήμασταν πολύ ωραία συνεργαστήκαμε τέλεια. Όλα πήγαν πολύ καλά.
0: Όλα πήγαν πολύ καλά, ευτυχώς. Ευτυχώς πήγαν όλα πολύ καλά. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω πριν κλείσουμε για να βάλουμε μουσικάρες. Θα μείνουμε εδώ πέρα, εννοείται, γιατί σου έχω και παιχνίδι. Ο πιο καλός μαθητής. Θα το μάθεις λίγο το παιχνίδι μου, το γλυκούλι αυτό που έχω. Αλλά θέλω να μου πεις, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν ξύπνησες το πρωί πριν από το live αυτό το μεγάλο με την Κριστίνα Αγγιλέρα. Η πρώτη σκέψη. Πες την, μοιράσου την. Μην τρέπεσαι.
1: Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα ανεβώ στη σκηνή.
0: Α, όντως. Η σκέψη είναι ότι.
1: Πίστευα ότι δεν θα γίνει.
0: Α, δεν θα γίνει. Κάτι θα ακυρωθεί, κάτι θα συμβεί.
1: Ήταν τόσο. Έφτασα εκεί, έφτασα. Δηλαδή, είχα μια δεύτερη σκέψη πάντα. Η χαρά ότι είμαι εδώ πάνω από όλα. Μέχρι να το ζήσω, να το ολοκληρωθεί, να γίνει, να το. Λέω ρε, εσύ αλήθεια. Δηλαδή, δεν το πίστευα μέχρι το 90, ας πούμε.
0: Μέχρι το 90,
1: όχι. Όταν ήμασταν έτοιμες να ανεβούμε πάνω στη σκηνή. Εντάξει. Με την Ειρήνη και τη Γιολένα, μια ομάδα που έχω ζήσει τα πάντα μαζί τους. τα πάντα.
0: Φιλιά πολλά και σε αυτά τα υπέροχα κορίτσια.
1: Ανεβαίνουμε πάνω, ξεκινάει και ήταν η απόλυτη απόλαυση. Γιατί θα σου πω όμως, όταν τραγουδάς και σε κόσμο που δεν σε ξέρει. Εντάξει, υπήρχαν και Έλληνες αρκετοί, αλλά ήταν κόσμος που δεν με ήξερε. Και κατάφερα και τους έκανα φίλους μου.
0: Αυτό είναι τέλειο.
1: Και περάσαμε τέλειο, χειροκροτήσανε, το ευχαριστηθήκανε. Είναι μεγάλη νίκη.
0: Μεγάλη νίκη, ναι! Για...

0: Σου έχω εδώ.
1: Σε λατρεύω, ρε, εσύ. Σε λατρεύω.
0: Και εγώ σε λατρεύω, αλλά δεν μου τη γλυκτώνει καθόλου. Ο πιο καλό μαθητή έρχεται. Ξέρει γιατί μπέρδεψα την πέρδα μου τώρα, έτσι. Γιατί καταλαβαίνω αυτό που θα έρθει. Είναι πολύ ύπουλο, αλλά τι να κάνουμε, Κατερίνα μου, αυτή την εκπομπή μα. Όχι, δεν κανονίζω τίποτα εγώ. Δεν υπάρχει τώρα τίποτα στημένο. Πάμε για το παιχνίδι μα. Ποιο είναι ο πιο καλό μαθητή, λοιπόν. Άκουσε προσεκτικά. Θα σου κάνω ερωτήσει σε φυσική, χημία, γεωμετρία.
1: Όχι.
0: Μαθηματικά. Ναι.
1: Αν
0: όμως απαντήσεις σωστά, δεν περνάς την καυτή μου ερώτηση. Αν απαντήσεις λάθος, περνάς. Εύκολες είναι ερωτήσεις. Μου φανταστείς κάτι δύσκολο, καλέ.
1: Άκου λίγο, θέλω να σου πω όμως κάτι. Μπορούμε να υπάρξει ένα ελαφρυντικό, παρακαλώ. Κύριε, γιατί η μνήμη ακόμα, επειδή το ξέρεις πολύ καλά αυτό που σου λέω, μετά τον εγχρωμό των δύο παιδιών, έχει λίγο.
0: Σουτ, άκουσε με. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρώτη μας ερώτηση. Φυσική. Μελέτησες, για να δούμε, Κατερίνα, αν μελέτησες φυσική. Ποιο φαινόμενο περιγράφει την αλλαγή της συχνότητας ενός κύματος όταν η πηγή και ο παραλήπτης κινούνται ο ένας προς τον άλλον? Δεν το ξέρεις, να το πω. Ντόπλερ, τέλος πάντων, λέγεται το φαινόμενο.
1: Πάμε πρωί.
0: Λοιπόν, πάμε και η καυτή μου ερώτηση είναι εξής. Ποιος ή ποια είναι ο πιο αγενής άνθρωπος που έχει συνεργαστεί στο χώρο και τι έγινε?
1: Ο πιο αγενής.
0: Ο πιο αγενής.
1: Είδες που θέλω χρόνο να σκεφτώ.
0: Ναι, τώρα εντάξει, σ' αφήνω.
1: Ναι.
0: Διακοπή για διαφημίσεις θα βάλω σε λίγο, έτσι, ναι, πώς πας.
1: Πάμε. Κάνει πες. Κοιλιά το πρόγραμμα.
0: Ναι, κάνει κοιλιά.
1: Δεν μου έχουν φερθεί ποτέ.
0: Με αγένεια. Στο χώρο, το συγκεκριμένο. Ούτε καν όταν ήσουν εμείς και όλα αυτά που έζησες, ούτε καν στο My Style Rocks, το στυλ μου είναι πέτρα, τίποτα, δεν υπήρχε κανένας συνεργάτης. Α, ναι, για πες.
1: Αλλά δεν ζει, έχει φύγει. Άστον, μωρέ.
0: Άστον. Αν δεν ζει, εντάξει. Αυτός ήταν ο μόνος αγενής.
1: Που θυμάμαι ξαφνικά εκεί που έκανα την εκπομπή, ακούγα κάτι εγκλέζικα στα αυτιά μου.
0: Τα εγκλέζικα, τα κλασικά.
1: Και έλεγα, τι γίνεται ακριβώς, παιδιά, τι κάνετε, έχετε πάθει. Πάτε να πιείτε ένα καφέ, χαλαρώστε λιγάκι και έλατε ξανά.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, τους έβαλες στη θέση σου. Και πάμε τώρα, χημεία. Πώς ονομάζεται η χημική αντίδραση κατά την οποία μια οργανική ένωση, όπως ένα. Μ' αρέσει που με κοιτάς όμως με προσοχή. Εστέρας διασπάται με την επίδραση νερού σε οξύ ή αλκαλικό περιβάλλον.
1: Πώς λέγεται αυτό?
0: Ναι, σε όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον.
1: Μα οριακά ίδρωσα τώρα, ρε εσύ.
0: Κοντά ήσουνα. Υδρόλυση.
1: Υδρόλυση.
0: Όχι, δεν το βρήκε. Δεν στο δίνω, ρε.
1: Υδρότας. Έλα, το ύδρο. Το βρήκα την πρώτη. Τη βρήκα στις λέξεις.
0: Φαντάζω τώρα ένας καθηγητής της Δικούδη έτσι και να σου λέει, έλα βρε κύριε καθηγητά. Κάνε μου λίγο. Τι θα έλεγες, έλα βρε κύριε μου.
1: Δεν τα έλεγα αυτά.
0: Όχι, δεν τα έλεγες τίποτα. Εκεί.
1: Απουσία.
0: Τελειώνει. Πάμε παρακάτω. Ποια Ελληνίδα pop star δεν θα ήταν υποψήφια για συνεργασία ποτέ? Ποτέ μαζί σου. Δεν θα ήθελες με τίποτα να συνεργαστείς με αυτήν την Ελληνίδα pop star.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορείς να πεις. Αυτά τα ρε που δεν μπορείς να πεις. Πες, μωρέ. Πες να κάνω νούμερα. Πλάκα κάνω. Έλα. Πες ό,τι θέλεις.
1: Δεν με αφήνουν να πω.
0: Δεν, okay, τι, κοιτάνε, κόψτο.
1: Αλήθεια. Θες να σου πω την πραγματικότητα, την αλήθεια μου. Πάνω στη σκηνή είσαι κάτι άλλο. Δεν είσαι ο εαυτό σου. Είσαι, αν θέλεις, και ένας δρόλος μέσω του εγώ σου. Είσαι κάτι άλλο. Αλλά όταν με έναν άνθρωπο δεν μπορείς να πεις ούτε μία μηδαμινή κουβέντα, όταν ένας άνθρωπος έχει ρίξει λάσπη
0: πολύ
1: πάρα λάσπη. Πολλά χρόνια, πώς να το κάνεις skip και να πεις θα μοιραστώ και θα τραγουδήσω μαζί σου? Γιατί όταν τραγουδάς, ενώνεσαι.
0: Ενώνεσαι, ναι, και αυτή η ένωση.
1: Έχουν ενωθεί ξένοι κόσμοι. Άρα δηλαδή, έχω κάνει ντουέτο με το γονίδι που δεν έχω καμία σχέση στο θέμα του ρεπερτορίου. Έχω κάνει διάφορα πράγματα, crossovers και τέτοια, μου αρέσουν. Αλλά για μένα το συναισθηματικό, το να νιώθεις ότι ενεργειακά τουλάχιστον να είσαι στο ίδιο, κατάλαβες, τουλάχιστον να μπορείς να επικοινωνήσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Το πρώτο γράμμα.
1: Δεν μπορώ και θα σου πετάξω.
0: Εντάξει, σταματάω.

0: Rain Dance εδώ στο Madrid 106,2 και έχω στην παρέα μου Κατερίνα Στικούδη και Πέτρο Βασίλη. Πέτρο Βασίλη, άκουσε με προσεκτικά γιατί συνεχίζουμε το παιχνίδι. Τι νόμιζες, τελειώσαμε, έχουμε και γεωγραφία τώρα.
1: Ποιος είναι ο Πέτρο Βασίλης?
0: Όχι, δεν είναι κάποιος πίσω. Είναι αναφορά από. Ναι, από φίλους φίλους.
1: Το ξέρω,
0: ναι. Εντάξει, σταμάτα, βρε σάτυρε. Που λέει, θέλω τώρα να πάμε στη γεωγραφία. Ποιο είναι το όνομα του βαθύτερου σημείου των ωκεανών της γης, το οποίο βρίσκεται στην Τάφρο των Μαριανών?
1: Άμα σου πω ότι αυτό ο μεγάλος μου παίζει να το ξέρει.
0: Αλήθεια, όντως.
1: Είναι απίθανος, δεν παίζεται.
0: Δεν θα το φέρω όμως το μεγάλο. Εδώ θα απαντήσει εσύ, μαμά.
1: Ξέρει το παιδί, δεν το ξέρω. Για πες.
0: Challenger λέγεται το σημείο. Και πάμε τώρα στην ερώτησή μου. Ποιον καλλιτέχνη στην Ελλάδα θεωρείς υπερεκτιμημένο, είτε φωνητικά, είτε στην σκηνή και στη μουσική του γενικά? Όριξα.
1: Ναι, εγώ θα περιγράψω απλά όμως.
0: Θα περιγράψεις?
1: Ναι.
0: Ωραία, περιγράψε.
1: Είχε έρθει καλεσμένος μας στο Just.
0: Είχε έρθει καλεσμένος στο Just.
1: Και οριακά έπαθα ένα εγκεφαλικό.
0: Οριακά έπαθες εγκεφαλικό.
1: Το
0: αυτό.
1: Πίστευα και πήρα και το κοντινό εκείνη την ώρα.
0: Να παίξω μάντεψε ποιος, να ρίξω καρτελές.
1: Πήρα το κοντινό από τον κύριο Καπετανίδη την ώρα που τον παρακολουθούσα. Και έγινε, όπως καταλαβαίνεις, meme και viral.
0: Meme και viral.
1: Οπότε,
0: ωραία, πότε το βρίσκουμε εμείς
1: στο
0: YouTube
1: TikTok,
0: λοιπόν, και στο TikTok.
1: Να
0: τι πατάμε στο TikTok για να το βρούμε.
1: Ήθελε και ακαπέλα κιόλας ο γλυκούλης μου. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν πάει που δεν πάει η ρημάδα η χορδή.
0: Ναι, αυτό κάνει το ίδιο κάνει. Αυτό έχει αυτό μάλλον. Αυτό έχει αυτό μάλλον.
1: Μην το κάνει τώρα, δηλαδή, τόσο εμφανέ.
0: Ωραία, συνεχίζουμε και
1: εμεί. Εντάξει, μικρούλη όμω. Έχει χρόνο προ.
0: Έχει χρόνο. Και μαθηματικά, πώ ονομάζεται το σημείο της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης στο σημείο αλλαγής όταν πάμε σε κυρτή ή κύλη ή αντίστροφα?
1: Τώρα άμα το ξαναπείς μπορείς, άμα το ζητήσω να το ξαναπείς άλλη μία.
0: Έλα, πάμε σημείο καμπής και τώρα έλα, συνεχίζουμε. Ισχύει τελικά ότι ο Μικέλε Μωρένε, ο Μικέλε Μωρόνε, όταν ήρθε ρε παιδάκι μου στο Madwalk, πέρασε έτσι πίσω στα backstage και έπαθε ένα τσοτσοβρότσο μαζί σου.
1: Και έφυγε μακριά.
0: Και έφυγε μακριά. Για πες τι έγινε. Θα σου χωρίσω σήμερα, το έχεις καταλάβει. Συγγνώμη.
1: Όχι.
0: Πάμε, όχι, πες.
1: Υπάρχει κάποια ιστορία.
0: Α, τι έγινε όμως, πέρασε απλά. Συναντηθήκαμε και τι. Και τι είπε.
1: Τι να πει. Hi, how are you doing? How are you feeling okay?
0: Αυτό.
1: I was pregnant.
0: Έλα, άσε με τώρα, μένα. Ναι, δεν γίνεται τώρα.
1: Όχι, τίποτα, μια χαρά. Εντάξει. Ωραίος τύπος μου φάνηκε γενικά.
0: Ωραίος τύπος γενικά, μορφικά, σαν τύπο, σαν. Είδες πώς
1: δηλαδή,
0: το πάω.
1: Το δώρα, δηλαδή,
0: ναι, μελαχρινός άντρας δύο μέτρα, ναι, τι να πεις.
1: Δύο μέτρα, εντάξει, δεν είναι σαν το δικό μου το βουνό.
0: Ωραίο.
1: Το δικό μου το βουνό είναι δύο μέτρα.
0: Και είναι και βουνό, γενικά και στη ζωή.
1: Ψυχή,
0: και στη ψυχή, βουνό. Βουνό είσαι, αγόρι μου.
1: Γιατί άμα σαν άσου φωτιά θα...
2: Mad Radio 106,2.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και οι φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
4: Σε χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Πήγαμε στη δεύτερη ώρα μαζί μας Κατερίνα Στικούδη, είμαι ο Γιάννης Χατζηγιωρίου και ακούς Mad Radio 106,2. Και Κατερίνα μου, ναι, σε βλέπω στις μπλε ώρες. Ναι. Και πραγματικά μ' αρέσεις. Έχεις προσεγγίσει το ρόλο πάρα πολύ ωραία και θέλω να μου πεις, επειδή όλοι στο μυαλό μας έχουμε σαν pop star, σαν star των social media, σαν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει πιο πολύ, ξέρεις, το κομμάτι του performing και όλα αυτά.
3: Το over
5: γενικά. Και σε βλέπουμε σε έναν ρόλο που είσαι μια γυναίκα που έχεις ένα καθαριστήριο, που προσπαθείς να ψάξεις τον σύντροφό σου, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
3: Έχεις πάει όλα αυτά. Ο σύντροφός μου.
5: Πάει ο σύντροφός σου, τον φάγανε. Mm. Ναι. Τέλος πάντων, αυτόν τον ρόλο πώς το προσεγγίζεις, πώς τον αγγίζεις?
3: Θα σου πω την αλήθεια, δεν είμαι εγώ. Είναι τη δημιαδερφή μου. Η αλήθεια είναι ότι διάβασα τα πρώτα σενάρια με πολύ προσοχή. Πήρα τηλέφωνο την Ελένη Καρακάση. Είμαστε πολύ φίλες.
5: Πολλά φιλιά στην Ελένη.
3: Ελένη μου, της λέω, δεν έχω κάνει ποτέ δράμα. Έχω πεινέ σε αυτή τη δουλειά, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω. Είναι challenge για μένα. Μου λέει, καλά έκανες. Λέω, έχω κάνει κωμωδία, έχω κάνει κινηματογράφο κάποια πραγματάκια, αλλά light, ξέρεις, άλλο πράγμα. Θα σκέφτεσαι, μου λέει, ένα πράγμα θα σκέφτεσαι μόνο. Την αλήθεια σου. Αλήθεια. Τα λόγια, την αλήθεια. Την αλήθεια. Πώς θα το κάνεις, τα αλήθεια. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Ο Αντρέας Γεωργίου είναι εξαιρετικός. Αντρέας Γεωργίου, Κούλης Νικολάου, Βάνα Δημητρίου, μια ομάδα που δεν χάνει. Με στήριξαν, με αγκαλιάσαν όλοι πάρα πολύ. Στις αρχές έπρεπε να σκεφτώ διάφορα για να μου έρθει το κλάμα. Να μπω σε μια κατάσταση, να θυμηθώ, να σκεφτώ. Τώρα απλά ακούω τα λόγια. Δίνω προσοχή στις λέξεις, στις προτάσεις και τα λόγια και οι κουβέντες φέρνουν το συνέστημα.
5: Αυτό το συνέστημα, ναι, ναι.
3: Τη Βάσια πολύ τη λέγουμε στο σύριαλ, την έχω στο μυαλό μου, μάλλον η Βάνα Δημητρίου μου έδωσε να καταλάβω ξεκάθαρα πόσο ακριβώς είναι. Έχουμε κάποια κοινά.
5: Ποιο είναι το κοινό σου με τη Βάσια? Με το ρόλο αυτό.
3: Θέλουμε να είμαστε σωστοί στους γύρω μας, στους φίλους μας. Δεν μας αρέσουν τα περίπλοκα πράγματα και όταν μπλέκουμε σε καταστάσεις τέτοιες, δεν περνάμε καλά. Θέλουμε να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Επίσης είμαι και η πολύ καλή νοικοκυρά.
5: Να τα πούμε αυτά, να τα λέμε αυτά.
3: Αλλά
5: κάτι χαίρομαι... άκουσα επίσης και για την κουζίνα.
3: Χαίρομαι όμως πάρα πολύ, γιατί να ξέρεις, ήταν για μένα λίγο ρίσκο. Αισθανόμουν λίγο, όχι ακριβώς ανασφάλεια. Λέω πώς θα το δει ο κόσμος, ξέρεις, δεν με έχει δει ποτέ σε κάτι τέτοιο τόσο κόντρα. Αγάπησα τον εαυτό μου λίγο παραπάνω την εικόνα μου, γιατί δεν βαφάμαι καθόλου εκεί. Και είναι και ταλέπορη εικόνα πολλές φορές λόγω των καταστάσεων. Και αγάπησα και τον εαυτό μου πιο πολύ.
5: Ωραίο.
3: Μέσα από τη
5: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι όντως ηθοποιώ, όταν προσεγγίζουμε ένα ρόλο, βρίσκουμε στοιχεία και χαρακτηριστικά μας που δεν φανταζόμασταν ότι θα τα βρούμε σε έναν άνθρωπο που ερμηνεύουμε, παίζουμε.
3: Σωστά.
5: Μεγάλη συζήτηση για την υποκριτική. Θα την αφήσω λίγο, θα πατήσω μια ανωτελεία και θα σε πάω σε πολύ λίγο σε ένα από τα παιχνίδια που πρόσθεσα τελευταία να παίξουμε.
3: Είσαι παιχνιδιάρης.
5: Ναι, είμαι παιχνιδιάρης. Εγώ είμαι παιχνιδιάρης. Ο νικητής του Πάτου λέγεται και έρχεται σε
3: ο
5: λίγο.

0: Εδώ στο Mad Radio 106,2 και πλησιάζει σιγά σιγά το Halloween. Τι θα ντυθείς, Καθένα, το ζείτε ή όχι στο σπίτι?
1: Καλή, το ζούμε στα στενά.
0: Ναι, τι?
1: Σκληροπυρηνικά και στα στενά και μέσα στα σπίτια. Χαμός θα γίνει.
0: Χαμός θα γίνει, πες μου.
1: Αυτό το Halloween.
0: Ναι, το Halloween.
1: Ήρθε
0: ναι.
1: Από εκεί που ήρθε.
0: Από εκεί, από τα Αμέρικα. Από τα μακρινά.
1: Τι φατσούλε τη. Όχι και τόσο γλυκούλε.
0: Εντάξει, ναι, ισχύει πάρα πολύ. Βέβαια, εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Και στα σχόλια το Halloween, εσύ. Το εκτιμάς πολύ.
0: Το αγαπώ πολύ και μάλιστα γράφω και βιβλία γι' αυτό και ξέρεις, υπάρχει ολόκληρο βιογραφικό. Στο Instagram θα τα βρείτε όλα αυτά. Εντάξει, για σένα θέλω να μιλήσω όμως. Τώρα εσύ τι θα ντυθείς?
1: Θα βγει η κούτα από το πατάρι.
0: Ναι, ναι, και τι
1: μέσα κολοκύθες. Ναι, δράκουλες. Όχι,
0: κάτσε, περίμενε, κολοκύθες από πέρσι. Θα έχουν σαπίσει καλά. Τι κολοκύθες θα βγάλεις?
1: Ρούχα, μάσκες
0: και αυτά. Χαμούλης, πάρα πολύ ωραία, θα το ζήσεις. Πάμε όμως να ζήσουμε.
1: Δεν φτάνει που είχαμε τις απόκριες που στολίζουμε όλα τα πάντα. Έχουμε τα Χριστούγεννα, έχουμε το Πάσχα.
0: Τα έχουμε όλα.
1: Βάλουμε κι άλλο ένα στο κεφάλι.
0: Γιατί να μην το βάλουμε και αυτό, βρε Κατερίνα.
1: Όντως, εντάξει, γιορτές. Έχουμε και ωραίες στιγμές.
0: Κάθε μήνα θα έχουμε γιορτές. Κάθε μήνα.
1: Ξέρεις πότε στολίζω, ε?
0: Πότε στολίζεις? Νοέμβριο. Α, τώρα. Οκτώβριο, καλέ.
1: Μόλις περνάνε τα γενέθλια του πρώτου. Μπαίνει το μπαλάκι και το αστέρι και,
0: το και αστέρι
1: γίνεται χαμός.
0: Και γίνεται χαμός.
1: Συγγνώμη, τέτοια
0: τώρα.
1: Ταλαιπώρια μόνο ένα μήνα θα τη χαρούμε.
0: Έλατε, παιδιά. Όχι, δεν γίνεται.
1: Πρέπει να το απολαύσεις.
0: Ας το
1: να σκονιστούν όλα εκεί, να έρθουν να μαραθούν μέχρι
0: ναι,
1: να φύγουν.
0: Ναι.
1: Από γιορτή σε γιορτή, 28η μέχρι 25η Μαρτίου.
0: Έχεις και κατιά να σου ρίχνουν το δέντρο ή όχι?
1: Έχω, αλλά δεν τη νοιάζει.
0: Ναι, δεν τη νοιάζει, μπράβο. Καλό αυτό. Συμπάρει
1: το ψεύτικο, της αρέσουν τα αληθινά.
0: Ωραία, πάμε τώρα για το παιχνίδι μας, γιατί. Θες να το γλιτώσεις, μου φαίνεται.
1: Έτσι, πάω προς το κέντρο.
0: Λέγεται ο νικητής του Πάτου.
1: Στον Πάτο, εκεί που δεν υπάρχει. Πιο κάτω.
0: Πολύ σωστά, λοιπόν. Και θέλω να μου πεις τώρα, θα σου πω 10 καλλιτέχνες Έλληνες. Ποιος είναι ο τελευταίος αυτός που δεν θα επέλεγες με τίποτα στην εξής ερώτηση? Με ποιο καλλιτέχνη στη Eurovision θα πήγαινες αν έπρεπε να διαλέξεις έναν από τους παρακάτω? Δεν θα πήγαινες.
1: Αν δεν θα
0: πήγαινες. Αν έπρεπε να διαλέξεις έναν από τους παρακάτω.
1: Όχι,
0: δεν. Αυτό είναι το παιχνίδι. Τι να κάνουμε τώρα, θα αλλάξει το παιχνίδι.
1: Με τον Beast θα πήγαινα.
0: Όχι, περίμενε. Πάμε να σου πω. Ονειράμα ή μέλισσες?

0: Oh, μ' αρέσει ο Ευβάη.
1: Α, ωραία, μέλισσες κρατάμε. Μέλισσες ή light.
0: Μέλισσες, light πεθαίνω.
1: Ναι, μέλισσες ή sneak.
0: Μέλισσες να είσαι, κάρος φίλος.
1: Μέλισσες ή ακύλα.
0: Μέλισσες ακύλα, είναι δυνατόν.
1: Μέλισσες ή σάσκε.
0: Σάσκε μου έχει γράψει κομμάτι.
1: Άρα κρατάμε το μέλισσες. Σάσκε, ναι,
0: μέλισσες. Και οι μελισσούλες μου είχαν γράψει, είχαμε κάνει το με τον Κλέιντι. Δεν πήρα, δεν τα παιδάκια.
1: Ίρακ.
0: Μέλισσες.
1: Το δώσαμε. Μέλισσες, δεν θα πήγαινε δικούδι στη Eurovision με τις μέλισσες.
0: Και λέει του χρόνου.

0: μας αρέσει αυτό για μπιτάρες, ωραία, ωραία τραγούδια, ξένα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, αυτό να πάμε, να γουστάρουμε. Εν τω μεταξύ είναι πιο πολύ τώρα αυτή τη στιγμή η μουσική έχω κοκτεϊλάκι. Να πάμε τώρα για γάμο κοκτεϊλάκι, να χαλαρώσουμε.
0: Εσύ τώρα εδώ πέρα και χορεύεις και μας έχεις αναστατώσει τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Ερτ, τώρα Ευζήν, πώς σου φαίνεται η συνεργασία και να μας πεις και δύο λόγια για τη νέα σεζόν.
0: Λοιπόν, το φίλι της άλυσης είναι πάρα πολλά. Έχω βαρεθεί όμως γενικότερα γύρω μας να μας λένε όλοι τι πρέπει να κάνουμε για να χάσουμε, για να έχουμε, για να κάνουμε, να ράνουμε. Ήθελα λοιπόν, είχα κάτι στο μυαλό μου πάρα πολύ συγκεκριμένο. Μια εκπομπή που όχι να μαλώνει ή να σου λέει τι να κάνεις, να σε εμπνέει.
1: Να σε εμπνέει.
0: Να σε ξεσηκώσει, να σε παροτρύνει. Αυτό κάνουμε εμείς. Ωραίες συνεντεύξεις, ωραίες κουβέντες με Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, με απλούς ανθρώπους στις διπλανές πόρτες που έχουν κάτι να μοιραστούν, κάτι να μας πούν που μπορεί να μας αγγίξει, να ταυτιστούμε ή οτιδήποτε να νιώσει ο καθένας και να πει θα σηκωθώ από τον καναπέ.
1: Για σένα ποιος είναι ο απλός άνθρωπος?
0: Θα ξεκινήσει η μέρα μου αλλιώς.
1: Για σένα ποιος είναι ο απλός άνθρωπος? Τι σημαίνει για σένα απλός άνθρωπος?
0: Απλός άνθρωπος δεν έχει να κάνει με το πόσα χρήματα έχει ο καθένας.
1: Αυτό ξέρεις, το λέω γιατί καμιά φορά.
0: Με τη ματιά.
1: Μπράβο.
0: Το πώς βλέπεις τη ζωή,
1: το πόσο καθαρός είναι.
0: Τις αποφάσεις σου, το ότι πολλές φορές όλοι μας πέφτουμε σε διάφορες καταστάσεις και τα κάνουμε περίπλοκα χωρίς να είναι τα πράγματα.
1: Και κάπως στο μυαλό μας τους έχουμε όλους ηγέτες των πάντων. Βλέπουμε στο social media 100.000 followers. Α, αυτός είναι σπουδαίος.
0: Έλα μωρέ τώρα, αυτή κάνει αυτό. Εγώ δεν μπορώ. Δεν έχει αυτό. Δεν υπάρχει
1: δεν μπορώ. Και όντως πραγματικά μπορεί να το εντάξει μέσα στο πρόγραμμά σου. Και αυτό το δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω, είναι σωστό. Εγώ θα σου προσθέσω και κάτι ακόμα. Κάτι που έκανα εγώ πέρσι και βιωματικά κάπως μου λειτουργήσε. Υπάρχει λοιπόν ένα προπονητικό τμήμα στην Αγγλία που τόσα χρόνια πήγαινε χαλιά. Η Αγγλία στο ποδήλατο πήγαινε έσχος. Αφού φαντάζομαι υπήρχε και ανάμεσά τους η έκφραση «Τι είσαι Άγγλος, μην το κάνεις αυτό». Λοιπόν, οι Άγγλοι ξαφνικά πήραν δύο Ολυμπιακούς αγώνες στο ποδήλατο, γιατί τι κάνανε, αλλάξαν την καθημερινότητά τους κατά 1% σε διάφορα πράγματα. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον ήθελα να το μοιραστώ, γιατί το κάνουμε. Το κάνω και εγώ στην καθημερινότητά μου. Θα αλλάξω λίγο το μαξιλαράκι μου, θα αλλάξω λίγο το ραντεβού μου, θα ξεκουραστώ λίγο παραπάνω το Σάββατο από εκεί που δεν θα ξεκουραζόμουν και κάπως θα πάει η ζωή καλύτερα.
0: Είναι αυτό που κοιτάμε το ρολόι κάθε δευτερόλεπτο.
1: Αυτό, κάθε δευτερόλεπτο.
0: Εντάξει, μας έχει κάνει έτσι η ζωή, το καταλαβαίνω. Ο καθένας έχει το τρέξιμό του, τις ευθύνες του, τα χρήματα να ζήσουμε με αυτά, να κάνουμε πράγματα, να μεγαλώσουν άλλοι τα παιδιά του, άλλοι το καθένας, ό,τι έχει τέλος πάντων. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να ακούμε και το σώμα μας και τον εαυτό μας και όταν δεν αισθανόμαστε καλά, να αγκαλιάζουμε τα συναισθήματά μας και okay, είναι και μια στραβή μέρα σήμερα. Η επόμενη θα είναι καλύτερη.
1: Η επόμενη θα είναι καλύτερη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το μήνυμα. Θέλω να μου πεις τι θα περιμένω στη σκηνή 9 Οκτωβρίου, σωστά? 9 Οκτωβρίου, σωστά το λέω, έτσι. Ναι, το λέω, ναι, ναι, μ' αρέσει που με κοιτάς και δεν με βοηθάς.
0: Μ' αρέσει να σε βλέπω προβληματισμένο.
1: Α, γιατί άραγε. Στον παραόντα λοιπόν, ναι, 9 Οκτωβρίου, 9, τι θα δούμε πάνω σκηνή?
0: Πολύ ωραία παράσταση, χορευτική, ωραία τραγούδια, ωραίες.
1: Ωραία, παίρνω εγώ το εισιτήριό μου, μπαίνω μέσα.
0: Μπαίνεις μέσα, πολύ ωραίο dinner, θα καθίσεις, θα σε περιποιηθούμε, θα φας πάρα πολύ καλά.
1: Όντως θα έχω dinner, θα φάω, αλήθεια.
0: Θα πιείς, θα χαλαρώσεις και θα απολαύσεις αυτό το υπέροχο πρόγραμμα, στο οποίο θα χορεύσεις και μετά να χορεύσεις.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Αυτό θα γίνει. Να χορέψει. Χάσουμε τα λόγια μας γενικά. Δεν κατάλαβε.
1: Έτσι αρχίζει τα κινέζικα. Έχεις λίγο κουραστεί. Εντάξει. Λογικό είναι. Λογικό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει κουράζομαι. Υπάρχει μόνο θα ξεκουραστώ λίγο.
1: Θα ξεκουραστώ λίγο. Θέλω να μου πεις κατάσταση στα καμαρίνια. Είμαι 100% σίγουρος ότι το κάνεις. Στίχημα το βάζω. Όταν σου λένε έτσι λίγο κενό ότι υπάρχει, κάνεις ένα τσουπ και κλείνεις τα ματάκια. Και παλάκι γέρνει. Δεν προλαβαίνεις τίποτα.
0: Είναι non-stop mix που λέμε.
1: Non-stop mix.
0: Είναι το... ένα τρίωρο περίπου πολύ βαρβάτο με πολύ ωραίες εναλλαγές, ωραία χορευτικά, μια χορευτική ομάδα, εξαιρετική, υπέροχες φωνές.
1: Οπότε 9 Οκτωβρίου και κλείνουμε τα εισιτήριά μας κάπου.
0: Ναι, 5 άνθρωποι, όπως είπα και πριν, Αλεξάνδρα Παναγιώτερου, Μικέη, Απόστολος Ψυχράμης και Φώτης Λάμαρης, που μπορεί να μην γνωριζόμασταν πάρα πολύ καλά όλοι, αλλά έχουμε ένα κοινό. Οι φωνές μας ταιριάζουν πολύ.
1: Αυτό
0: είναι και λίγο θέμα τύχης.
1: Ναι, πολύ θέμα τύχης.
0: Μας έχει κάτσει λοιπόν η μπίλια στο κόκκινο, όπως θα έλεγε ο DJ Ρίκο, και είμαστε πολύ ωραία. Θα βγει
1: τυχαία,
0: πολύ
1: είπαμε τον DJ Ρίκο.
0: Ναι.
1: Πολύ τυχαία. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά στον DJ Ρίκο. Μας ακούει, τι ωραία, μου αρέσει που μας ακούει. Ο DJ Ρίκο, φιλιά πολλά και φιλιά και στα παιδιά, τα υπέροχα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μου. Αλήθεια σου λέω, από καρδιάς. Για μένα είναι πολύ όμορφο να βλέπω έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνώρισα τυχαία τελείως, ζητώντας τη βοήθειά του στην ημέρα εκείνη, στο Σύνταγμα.
0: Θυμάμαι.
1: Ναι, που σε παίρνω τηλέφωνο, 4 η ώρα το πρωί, ανεβάζει story, θα είμαι όντως τελικά εκεί πέρα και κάνουμε όντως το Connect with Stan στην πλατεία Συντάγματος. Τι ήταν αυτό που ζήσαμε, ό,τι να είναι, οι ταχύτητες, όλα αυτά. Είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά είσαι on the spot, γουστάρεις τη ζωή, την κυνηγάς τη ζωή, δεν σε κυνηγάει. Ενώ με την έννοια ότι ρε παιδάκι μου θα την αρπάξει την ευκαιρία, θα γουστάρει, θα το κάνει αυτό. Έτσι. Δεν θα διστάξει.
0: Με τόλμη και γοητεία.
1: Με τόλμη. Εντάξει. Έβαλε και το ρε, φαίνεται. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Ωραία. Εντάξει. Κατερίνα Δικούδη.
0: Πέρασε τέλεια, φίλε μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε λατρεύω. Καλή συνέχεια. Καλή και εσεί όλοι εκεί έξω.
1: Συνεχίζουμε και εμεί.
0: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Σπύρο,
1: όλα τα είπε. Όσο ζω, ελπίζω κι εγώ.
0: Φιλάκια
1: πολλά. Και ακούμε. Συνεχίζω εγώ την εκπομπή μου, βέβαια. Και ακούμε τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου για να δούμε τι γίνεται τριγύρω μα, παιδιά.
2: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός σήμανε στο γαλάτσι καθώς υπήρξαν αναφορές για διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Υπάρχουν μαρτυρίες για έντονη οσμή εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια από τα σχολεία έχουν ενημερώσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου για την οσμή αυτή. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού από την ΕΜΗ. Βροχές, καταιγίδες αλλά και άνεμοι που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Συνεχίζονται τα προβλήματα από το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας σε Ρέθυμνο και Χανιά. Ήμουν στο πάτωμα όταν το αεροπλάνο έπεφτε. Με αυτά τα λόγια, ο ήρωας πιλότος Fly Dubai περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στην πτήση με τους 174 επιβάτες που έγινε απόπειρα αεροπειρατείας. Ο Ινδός κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου πριν ο συγκυβερνήτης ρίξει το αεροπλάνο στο έδαφος ώστε να μπουν επιβάτες και να τον αποκλείσουν. Σ' άλλο στο Hollywood με τις καταγγελίες κατά της Χάλι Μπέρι από τον πρώην σύζυγό της Ολιβία Μαρτίνεζ. Ο Μαρτίνεζ κατηγορεί την Μπέρι για κακοποίηση του 12χρονου γιου του Μασέο και ζητά την πλήρη επιμέλειά του. Διαψεύδει κάθε ισχυρισμό η 60χρονη ηθοποιός. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το Nick Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κρητική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nick Drop Season 2 από την Nick Professional Makeup και το MAD.
4: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
10: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό.
7: Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
14: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Νύχτα από λεμόνι εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να ξέρεις πως το Nix Drop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Mad και την Nix Professional Makeup, και στο τελευταίο επεισόδιο είδαμε και ακούσαμε τον Γιούλιο, Mon Kid και Ζωή, ουσιαστικά την δεύτερη τριάδα που μπήκε στο bootcamp του Nix Drop. Τρεις έτσι διαφορετικές παρουσίες, τρία performances και δύο όμως θέσεις για την τελική οκτάδα. Αλλά θέλω και εσύ να μου πεις τη γνώμη και την άποψή σου, αν σου άρεσε αυτό που είπαν οι κριτές, αν όχι, στείλ μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Μπες και στο mad.gr να διαβάσεις τα πάντα για τον Nix Drop, αλλά και αν θες να δεις όλο το προηγούμενο επεισόδιο, μπες στο YouTube του Mad, γιατί κάθε Τρίτη το Nix Drop είναι στις 4 live στο TikTok του Mad, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο Mad TV. Αυτό είναι το ραντεβού μας, παιδιά, κάθε Τρίτη.

0: Me Up. Σήμερα, να ξέρεις, έχω τόσο μεγάλη ενέργεια μετά την Κατερίνα Στικούδη. Τι όμορφα που περάσαμε με το Κατερινιό. Και θέλω να σου πω ότι έχω και διαγωνισμό για σένα, φοβερό διαγωνισμό. Πάρε λίγο στην άκρη το αμάξι, βάλε αλάρμ και πρέπει να προλάβεις. Πρέπει να προλάβεις αυτές τις προσκλήσεις που σου έχω. Leon of Athens στο Κλακάζ έρχεται 3 και 10 Οκτωβρίου και παρέα του θα είναι και η Κατερίνα Ντούσκα που την γνωρίσαμε στην Eurovision. Πολύ πολύ καλλιτέχνες, μεγάλη νοσταλγία για το παρόν και το μέλλον και για όλον τον ήχο της μουσικής που λατρεύουμε να ακούμε. Σημείωσε το τηλέφωνο να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber, τώρα όμως αμέσως. Το Viber μας είναι 6936646656. Στέλνεις Leon of Athens και σου δίνω διπλή πρόσκληση. Γρήγορα όμως γιατί τελειώνει προσκλήσεις. Leon of Athens το 6936646656.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά, με χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: A Color Sensation και Όλια Γαλαξίας.
1: She calls it other mommy. She look like you.
2: What?
3: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
2: It was me. What? Was it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
4: You have to be scared, mommy. She's nice.
5: Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Πέθανε!
8: Ποιος? Ή αισθητικός?
7: Εντελώς!
9: Εντελώς!
7: Πότε?
8: Χθες το απόγευμα.
7: Πού?
10: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
7: Και το πτώμα?
9: Μπρούμητα, στον καζόν.
7: Να το κουρέψετε.
11: Το πτώμα.
7: Τον καζόν.
12: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
10: Πού?
7: Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
13: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέγγι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Άλλη μια ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είμαι μαζί σου Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 1 με 4. Σε πολύ λίγο σου έχω διπλές προσκλήσεις για μια κωμωδιάρα για όλες τις ηλικίες, αλλά και το πώς θα μεταφερθούμε μαζί μέχρι τους δεινοσαύρους και την Ιουρασική περίοδο. Όλα αυτά τα μάθεις εδώ, όλα αυτά θα τα μάθεις...
1: Μάτ Ρέιντιο 106,2.

Tough Me Not ακούσε εδώ στο Mad Radio 106,2. Και το καλύτερο που έχεις να ακούσεις σήμερα είναι ότι σου έχω διπλές προσκλησάρες για μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Μιλάμε για μοναδική κωμωδία, θρυλική pop κωμωδία του Άκη Δήμου. Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. 8 Οκτωβρίου ξεκινάει το 2026 και θα είναι για όλο το χειμώνα στο νέο θέατρο Φιλίπ στην Κυψέλη. Και μιλάμε τώρα για μια παράσταση όπου η Ιωκάστη ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιού της από την Αγγλία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχει σχεδιάσει. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, δολοφονείται η καλύτερη μανικιουρίστα της γειτονιάς και αυτό είναι μόνο η αρχή. Και εμείς εδώ στο mad.gr, mad και mad.gr.gr σου έχουμε ως χορηγή επικοινωνίας διπλές προσκλήσεις για εσένα για την παράσταση 5η 8 Οκτωβρίου στις 8. Και πώς θα κερδίσεις τις διπλές προσκλήσεις, άκουμε προσεκτικά.

Η Σακύρα εδώ στο Μάτρι 106,2 και τώρα θέλω να χορέψω από τη χαρά μου, γιατί κάτι άκουσα ότι η Ντακότα εκεί κοντά στην Αμερική, αυτή η περιοχή, έχουν βρει μία πρωτεΐνη η οποία ήταν ανθεκτική μετά από 66 εκατομμύρια χρόνια πριν. Οπότε υπάρχει μια πολύ πολύ μικρή πιθανότητα, ελάχιστη βέβαια, δεν νομίζω να το ζήσουμε πραγματικά, να μπορέσουν όντως να βρουν DNA δεινοσαύρου. Λέτε να ζήσουμε Jurassic Park εποχές επιτέλους? Το θέλω τόσο πολύ. Αλλά αν το θέλεις και εσύ και να το ζήσεις λίγο πιο κοντά στο εγγές μέλλον, έρχεται αυτό το πουσουκού και τι κάνουμε? Dino Days. Περνάμε υπέροχα στο Volta Fan Park Avenue Mall. Ένα τρίμερο φοβερό, 5 με 9, μπορεί να γνωρίσεις ένα σπινόσαυρο, ένα καρνόταυρο live, να παίξεις παιχνίδια, να δημιουργήσεις με την οικογένεια, το παιδί σου, τον υψάκι σου, τον βαφτιστή σου, πάρτο και πηγαίνετε, θα περάσετε μοναδικά. Volta Fan Park Avenue Mall, αξίζει αυτή η εμπειρία. Από τις 5 σήμερα μέχρι και τις 9 και αύριο και μεθαύριο το ίδιο ραντεβού θα έχουμε. Πάμε να ζήσουμε την εμπειρία. Πάμε να δούμε δεινόσαυρους, παιδιά. Δεινόσαυρους. Τέλειο.

0: Goodbye. Και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Τελευταίο μισάωρο μαζί εδώ στην εκπομπή μου. Σε λίγο έχουμε δύο σκηνές, μία απέναντι στην άλλη. Στη μία ο Ρακ, στην άλλη η Λίλα. Τέσσερις γύροι, ένα δεσιμπελόμετρο και ο πιο σημαντικός κριτής που είσαι εσύ. Αλλά πρώτα έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr. Πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούν.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός σήμανε στο γαλάτσι καθώς υπήρξαν αναφορές για διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Υπάρχουν μαρτυρίες για έντονη οσμή εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια από τα σχολεία έχουν ενημερώσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου για την οσμή αυτή. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού από την ΕΜΗ. Βροχές, καταιγίδες αλλά και άνεμοι που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Συνεχίζονται τα προβλήματα από το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας σε Ρέθυμνο και Χανιά. Ήμουν στο πάτωμα όταν το αεροπλάνο έπεφτε. Με αυτά τα λόγια, ο ήρωας πιλότος Fly Dubai περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στην πτήση με τους 174 επιβάτες που έγινε απόπειρα αεροπειρατείας. Ο Ινδός κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου πριν ο συγκυβερνήτης ρίξει το αεροπλάνο στο έδαφος ώστε να μπουν επιβάτες και να τον αποκλείσουν. Σ' άλλο στο Hollywood με τις καταγγελίες κατά της Χάλι Μπέρι από τον πρώην σύζυγό της Ολιβιέ Μαρτίνεζ. Ο Μαρτίνεζ κατηγορεί την Μπέρι για κακοποίηση του 12χρονου γιού του Μασέο και ζητά την πλήρη επιμέλειά του. Διαψεύδει κάθε ισχυρισμό η 60χρονη ηθοποιός. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δέστα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Ανίτα, Gone, Gone, Gone. Εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πόσο ωραία νέα έρχονται, γιατί 16 Οκτωβρίου επιτέλους θα δω την ταινία που περίμενα από παιδί, Street Fighter. Πολύ ξυλική παιδιά, πολύ ωραίο fight. Και πόσο θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζω arcade και να βάζω αυτά τα κέρματα, μπας και κερδίσω, μπας και κερδίσω. Αλλά δεν το είχα και πολύ, δεν τα κάνω ψέματα, δεν το είχα στο fighting. Ευτυχώς το έχουν άλλοι στο fighting και θα μας το αποδείξουν αυτό. Άλλη ημερομηνία, 14 Νοεμβρίου το Σάββατο, στις 8 το βράδυ, γιατί έρχεται το Red Bull Sound Class με δύο σκηνές, η μία απέναντι στην άλλη. Στη μία είναι ο Ρακ και στην άλλη η Λίλα. 4 γύρι, ένα ντεσιμπελόμετρο και ο κριτής είσαι εσύ. Γιατί όσο πιο δυνατά φωνάξεις για τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, τόσο θα καταφέρει ο καλλιτέχνης αυτός να κερδίσει σε αυτό το battle. Και τώρα μιλάμε για Αλίλα, έτσι, και Ρακ. Θα γίνει χαμούλης και special guest που δεν θα σου τους πω. Θα σου πω όμως ξανά την ημερομηνία για να το σημειώσεις. Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ και οι πόρτες ανοίγουν 5 η ώρα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com και τα λέμε στο battle. Όποιο battle διαλέξεις βασικά.

0: Μόνο με σένα, Γιώργο Σαμπάνης. Εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο εδώ έχουμε Faye Voku. Αμέσως μετά Πέτρο και Κατερίνα και DJ Set. Όλα αυτά έρχονται εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα, για όλα τα υπέροχα μηνύματά σας, για την Κατερίνα Στικούδη που βρισκόταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο με ρόχαλα στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Φεϊβόκο στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα έχω να σου πω για το θαύμα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Φυσικά θα σου πω και σουσού σε ποιον και γιατί πληρώνει 42.500 δολάρια ησία ετησίως.
0: Mad Radio 106,2.
2: Και φυσικά να στείλω πολλά φιλιά στο Νικάκι μου που μας ακούει.

ότι trending now είναι η εμφάνιση της εθνικής μας ποδοσφαίρου από τον χθεσινό βραδινό αγώνα ενάντια στην Ολλανδία, όπου μέχρι το 60 κέρδιζε με 2-0. Εντάξει, μετά οι Ολλανδοί έκαναν το θαύμα του. Τώρα ποιος έκανε θαύμα δεν ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, έχει κάνει τους πάντες να παραμιλούν η εθνική μας. Και θέλω επίσης να σου πω ότι στον όμιλό μας, που είναι ένας ομολογουμένος δύσκολος όμιλος, με Γερμανία, Ολλανδία και τη Σερβία, είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία με 7 βαθμούς. Ακολουθεί η Ολλανδία με 5, αν δεν απατώμε η Γερμανία με 3 και τελευταία η Σερβία. Για σκέψου βρε παιδί μου που τα θαύματα γίνονται άμα τα πιστέψεις, ε. Λες. Βρε λες.

Τώρα δεν θα πιστεύεις την είδηση που έχεις χάσει από το timeline σου και θα στη δώσω εγώ. Σου είπα πριν ότι η Σία θα καταβάλει 42.500 δολάρια μηνιαίως, αλλά δεν σου είπα σε ποιον και γιατί. Ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Η Σία πούλησε το 50% των δικαιωμάτων των τραγουδιών της στην Pop House για 180 εκατομμύρια δολάρια. 165 εκατομμύρια δολάρια αφορούν τραγούδια πριν το γάμο της με τον πρώην σύζυγο, ο οποίος παραιτήθηκε από τα δικαιώματα έναντι 1 εκατομμυρίου. Δεν θα μπορούσε να έχει διεκδικήσει και από αυτά πριν το γάμο. Φραγκοφωνιάδες. Τα 15 εκατομμύρια για τραγούδια που δημιουργήθηκαν κατά το γάμο θα παρομείδουν σε ειδικό λογαριασμό μέχρι να λυθεί μεταξύ τους διαφωνία. Εξοδικαστικά. Αν πάνε δικαστικά, ο λογαριασμός θα ανοίξει μόνο όταν ο δικαστής χτυπήσει το σφυρί και ορίσει ποιος είναι ο νόμιμος δικαιούχος του λογαριασμού. Η Σία λοιπόν θα καταβάλει 42.500 δολάρια μηνιαίως ως διατροφή στον πρώην σύζυγό της για τη φροντίδα των παιδιών τους. Μα καλά και αυτά τα παιδιά, 42.500 ευρώ το μήνα, εκτός αν έχει καμιά εικοσαριά παιδιά, που δεν έχει. Τι να πεις ρε παιδί μου. Υπάρχει και κάτι που λέγεται προγαμιαίο, το ξέρουμε Σία μου, για όχι.

0: Mornings επιστρέψουμε από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr, όπου θα ενημερωθούμε για τους τελευταίους τίτλους ειδήσεων μέχρι τώρα. Θα σου πω γιατί αν είσαι δίδυμος δεν μπορείς να χρεώσεις στον δίδυμο αδερφό σου ή αδέρφη σου το έγκλημά σου μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων. Και θα σου πω επίσης γιατί το μέγεθος μετράει ακόμα και στη κουζίνα. Ναι, ναι.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός σήμανε στο γαλάτσι, καθώς υπήρξαν αναφορές για διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Υπάρχουν μαρτυρίες για έντονη οσμή εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια από τα σχολεία έχουν ενημερώσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου για την οσμή αυτή. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού από την ΕΜΗ. Βροχές, καταιγίδες αλλά και άνεμοι που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Συνεχίζονται τα προβλήματα από το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας σε Ρέθυμνο και Χανιά. Ήμουν στο πάτωμα όταν το αεροπλάνο έπεφτε. Με αυτά τα λόγια, ο ήρωας πιλότος Fly Dubai περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στην πτήση με τους 174 επιβάτες που έγινε απόπειρα αεροπειρατείας. Ο Ινδός κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου πριν ο συγκυβερνήτης ρίξει το αεροπλάνο στο έδαφος ώστε να μπουν επιβάτες και να τον αποκλείσουν. Σ' άλλο στο Hollywood με τις καταγγελίες κατά της Χάλι Μπέρι από τον πρώην σύζυγό της Ολιβιέ Μαρτίνεζ. Ο Μαρτίνεζ κατηγορεί την Μπέρι για κακοποίηση του 12χρονου γιου του Μασέο και ζητά την πλήρη επιμέλειά του. Διαψεύδει κάθε ισχυρισμό η 60χρονη ηθοποιός. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
10: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο ΕΛΕΡ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
11: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διάλυσης.

Έλα τώρα, more than you know, μπορείς να βοηθήσεις το περιβάλλον και να συμβάλλεις κι εσύ από όπου κι αν είσαι. Για παράδειγμα, από την κουζίνα σου. Άκου τώρα να δεις. Μαγείρεψε με το καπάκι κλειστό. Χρησιμοποίησε πάντα το καπάκι στην κατσαρόλα. Κρατάει τη θερμοκρασία μέσα, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 30%. Άκου τώρα. Επίσης πρέπει να επιλέξεις το σωστό μάτι. Βεβαίως και το μέγεθος της κατσαρόλας πρέπει να ταιριάζει ακριβώς στο μέγεθος του ματιού της κουζίνας. Αν το μάτι είναι μεγαλύτερο από το σκεύος, η ενέργεια χάνεται στον αέρα. Λυπάμαι πολύ. Αλήθεια τώρα, Έλενα. Μεγάλη αλήθεια. Είναι πολύ απλό. Γι' αυτό εγώ σου δίνω τα περιβαλλοντολογικά tips. Εύκολα και αληθινά.

0: είμαι ερωτευμένη με αυτό το κομμάτι, τελείωσε. Μπορώ να το ακούω ατελείωτα. Στο repeat να παίζει συνέχεια. Όπως και το 99,999% των τραγουδιών που παίζει το Mad Radio 106,2, η αλήθεια είναι. Πριν σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, θέλω να σου πω για το Nix Drop, που είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Mad και την Nix Professional Makeup. Στείλε μας στο Viber, στο Mad Radio 106, στο Viber του Mad Radio 106,2, στο 9-36-646-656, να μας πεις αν συμφωνείς με τις επιλογές των κριτών, του Σταβέντο και της Λίλα δηλαδή. Και επίσης θέλουμε να μπεις στο mad.gr να διαβάσεις τα πάντα για τον Nix Drop και να δεις όλα τα επεισόδια στο YouTube του Mad, γιατί κάθε Τρίτη το Nix Drop είναι live στις 4 στο TikTok του Mad, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο Mad TV. Δεν το χάνεις με τίποτα. Έλα τώρα να σου πω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, πάρε χαρτί και μολύβι. Και φίλε μου, όχι, όχι, δεν μπορείς να ξεφύγεις, διότι παρόλο που μπορεί να είσαι δίδυμος, δεν μπορείς να χρεώσεις το δίδυμο αδέρφη σου την ατασταλία σου. Τα πανομοιότυπα δίδυμα δεν έχουν τα ίδια δακτυλικά αποτυπώματα. Ναι, ναι, ναι, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τα εγκλήματά σου στο δίδυμό σου τελικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης στη μήτρα, η θέση στη μήτρα, ο ρυθμός ανάπτυξης των δακτύλων, π.χ., επηρεάζουν το δακτυλικό μας αποτύπωμα. Άρα δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: The Dreamers. Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
9: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώα Θανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
10: Στο σύγχρονο θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: The Dreamers.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
3: με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Ακόμα δεύτερο και τελευταίο εδώ ζωντανότατα. Δεν μας έχει πάρει ακόμα ο αέρας. Δεν ξέρω αν εσάς σας έχει πάρει και σας έχει σηκώσει. Αλλά μάλλον για καλό θα είναι με την κίνηση που βλέπω έξω να επικρατεί. Τι να κάνεις. Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής σου έχω πότε μπορεί τα overnight oats να γίνουν επικίνδυνα για τον οργανισμό. Αλλά και το AI θα απαντήσει επιτέλους πόσα ποδάρια έχει αυτός ο διάολος πια.
0: Mad Radio 106,2.

Χαίρομαι. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω, γιατί διάβασα στο ma.gr ότι τα overnight oats είναι δημοφιλή στα social media ως υγιεινό πρωινό, αλλά η πραγματική τους θρεπτικότητα εξαρτάται από τα συστατικά. Η βρώμη ως βάση είναι πλούσια σε φυτικές ίνες που βοηθούν την πέψη και τον κορισμό. Η υπερβολική προσθήκη ζάχαρης, σιροπιών και επεξεργασμένων υλικών μπορεί να μετατρέψει τα overnight oats σε ανθυγιεινό γεύμα. Για ισορροπημένα overnight oats προτίμησε απλή βρώμη, γάλα, γιαούρτι, φρούτα και μπαχαρικά με μέτρο σε ξηρούς καρπούς και βούτυρα ξηρών καρπών τύπου φυστικό βούτυρο κουλουπού κουλουπού. Και αν θες να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες, μπες τώρα στο ma.gr.

0: Stars. Αχ, και έχει συννεφιά και δεν μπορούμε να τα δούμε απόψε. Αλλά δεν πειράζει, κρατάμε τις καλοκαιρινές αναμνήσεις ζωντανές. Θα ξανάρθει ο ξάστερος ουρανός. Πάντα έρχεται. Εξάλλου εκεί πάνω είναι, παρόλο που δεν τον βλέπουμε. Για πάμε τώρα να δούμε τι απάντησε το AI στο καυτό ερώτημα. Τελικά, πόσα ποδάρια έχει αυτός ο διάβολος που μπορεί να τα σπάσει?
1: Όχι συγκεκριμένος αριθμός, ρε φίλε. Η παροιμία το λέει καθαρά. Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Δηλαδή δεν έχει δύο ή τέσσερα, έχει όσα χρειάζεται κάθε φορά για να σου τη σπάσει με διαφορετικό τρόπο. Άλλοτε σου έρχεται με τα ποδαράκια της αναβολής, αύριο ξεκινάω γυμναστήριο, άλλοτε με τα ποδιά της κακιάς ώρας στο γραφείο και άλλοτε με τα στιβαρά πέλματα του «Έλα μωρέ, ένα ποτηράκι ακόμα» στις 3 το βράδυ της Κυριακής. Το μόνο σίγουρο είναι πως όσα και να μετρήσεις, πάντα του περισσεύει ένα για να σου κλωτσίσει την ησυχία. Όχι συγκεκριμένα.

0: The way you are. Όπως είσαι. Όπως είσαι, στείλε μήνυμα τώρα στο 6936-646-656 στο Viber του Mad Radio. Γιατί εκεί σε περιμένει μία διπλή πρόσκληση για να δεις ζωντανά αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Κλακάζ τον Leon of Athens με την Κατερίνα Ντούσκα. Τους είχε εδώ ο Γιάννης του Πάνω στη Δευτέρα σε μια φοβερή συνέντευξη. Εσύ λοιπόν, αν θες να πας, να διασκεδάσεις, να ακούσεις όλες τις κομματάρες του Leon of Athens μαζί με την Κατερίνα Ντούσκα, έχουμε. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο 6936-646-656. 6936-646-656. Γράψε Leon, ονοματεπώνυμο και email, παρακαλώ πολύ. Leon, ονοματεπώνυμο, email. Leon, ονοματεπώνυμο, email, αποστολή στο 6936-646-656 τώρα για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για αύριο το βράδυ 3 Οκτωβρίου στο Κλακάζ. Έλα, στείλε γρήγορα. Θα προλάβεις. Α, εμείς τώρα τι, συνδεόμαστε με newsbomb.gr, ναι, το ξέχασα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγώδια στη Ρόδο όπου σκοτώθηκε από κεραυνό μια 58χρονη τουρίστρια ενώ περπατούσε σε παραλία που βρισκόταν με το σύζυγό της. Ο κεραυνός χτύπησε και τους δύο, όμως για τη γυναίκα αποδείχθηκε θανατηφόρος. Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικοί εισήλθαν στην οικία του καλλιτέχνη και παρέμειναν για περισσότερες από 2 ώρες. Στο έλεος της κακοκαιρίας, η Κρήτη με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουν προκαλέσει πλήθος προβλημάτων σε αρκετές περιοχές του νησιού. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Με δέλεαρ, το διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες εξαπατούσε επίδοξους επενδύτες κρυπτονομισμάτων, εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης Κατερίνης. Το παράνομο όφελος της πείρας ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη συνολικά 17 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και στρατιωτικοί. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: She calls it other mommy. She look like you.
9: What?
10: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
9: It was me. What? Is it me?
10: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
11: You have to be scared, mommy. She's nice.
12: Can I go into your heart?
10: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
12: We'll have so much fun together.
10: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Η παρέλαση.
12: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
12: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
12: Άρη.
5: Ναι.
12: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
12: Μανώλης Πίτερης.
5: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
12: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Τζάκι, λοιπόν, πριν σου βάλω το Mad Viral Song of the Day, έχω μία ακόμα διπλή πρόσκληση για Leon of Athens για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, για αύριο δηλαδή στις 9, στο Κλακάζ, Αβραμιώτου 6 με 8 στο Μοναστηράκι. Όποιος τη θέλει, τώρα θα γράψει στο κινητό του τη λέξη Leon, όνομα, τεπώνυμο και email, και θα το στείλει στο 6946. Κάτσε, περίμενε, γιατί το χάσα και εγώ. Περίμενε. 693. Περίμενε. Α, τι εγκεφαλικό είναι αυτό που έπαθα τώρα. Λοιπόν, ναι. Έλα, το έχω. 6936-646-656. Γράφεις Λέον, ονοματεπώνυμο και email. Το στέλνεις λοιπόν στο Viber του Madrid 106,2 και τσιμπάς τη διπλή πρόσκληση, και αύριο πας και απολαμβάνεις Λέον of Athens στο Κλακάζ. Αβραμιό του 6 με 8 στο Μοναστηράκι, με Κατερίνα Ντούσκα και guest κι άλλους. Λέον, ονοματεπώνυμο, email στο 6936-646-656, τώρα αποστολή. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το Mad Viral Song of the Day. Ίσως το πιο στρατηγικά κατασκευασμένο viral hit στην ιστορία ήταν αυτό του Lil Nas, που αγόρασε ένα beat 30 δολαρίων στο διαδίκτυο από έναν δανό παραγωγό και προώθησε το τραγούδι αναμειγνύοντάς το με ρυθμούς hip-hop και country. Το προώθησε επιθετικά μέσω memes και προκλήσεων όπως το Yeehaw Agenda Dance Challenge στο TikTok. Το τραγούδι έγινε ένα πολιτισμικό φαινόμενο, ωστόσο το Billboard το απαγόρευσε από το country chart, θεωρώντας το όχι και τόσο country. Λοιπόν, ο Lil Nas X απάντησε, προσθέτοντας τα φωνητικά του Billy Ray Cyrus σε ένα remix που το απογείωσε στο νούμερο 1 με το ιστορικό 19 συνεχόμενων εβδομάδων του Billboard Hot 100.

0: που θα πάνε να απολαύσουν Λέων of Athens στο Κλακάζ, στο Μοναστηράκι. Δήμητρα Λεβεντάκη και Νικόλα Κακουάνα. Συγχαρητήρια, κορίτσια μου. Θα επικοινωνήσουν μαζί σας. Νομίζω εκεί θα είναι και το όνομά σας στη λίστα. Τέλος πάντων, θα ενημερωθείτε πώς θα και τι και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εμείς είμαστε back to glam, πάντα πάντα πάντα γκλαμουράτη και στυλάτη, γιατί ο Σεπτέμβριος μας γυρίζει όλους κάπου πίσω, στη δουλειά, στο σχολείο, στη ρουτίνα. Εμάς μας γύρισε πίσω με gems, εννοείται. Και μπορείς να πεις στα social media, παρακαλώ, δες τα, έχει πάρα πολύ πλάκα. Λοιπόν, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 ήταν πια η Φέη Βόκο Βρεκουτούλη. Μαζί θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα στις 4 η ώρα ακριβώς. Μέχρι τις 8 το Mad Drive είναι κοντά σου. 9 με 10 ο Χούλιο, 10 με 11 Inspiro, 11 με 12 AD1, 12 με 1 Coyot, 1 με 2 ότι έστω το πρωί, 9 με 11 ξυπνάμε με ένα τάσα σιδηροκαστρίτου και έχουμε 11 με 2 Hits Hot 40 και 3 με 6 πια έρχεται το new entry μας, το πουλέν μας, Έλενα Μπεαζόγλου. Yeah! Μ' αρέσει γιατί μόνη μου τα λέω και μόνη μου τα ακούω και μόνη μου χαίρομαι. Λοιπόν, μέχρι τη Δευτέρα που θα είμαστε μαζί, να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, να προσέχεις και να περάσεις super duper. Από μένα πολλά πολλά smooch smooch, bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό,

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μια φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά.
3: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
3: Ζώα με ζώα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: Βαγγέλης. Ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Μπράβο, η καλύτερη που είσαι στο σύμπαν.
0: Καθημέρα και σήμερα Παρασκευή μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι κι αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Ένα τρίωρο με την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Εδώ θα μάθεις για την επικοινωνία στο ζευγάρι που δεν χρειάζεται λόγια.
0: Με σήματα καπνού επικοινωνούν.
1: Με τα μάτια.
0: Τύπου τώρα μιλάνε τα μάτια.
1: Εδώ που βρέθηκες, Πέτρο μου, όλα θα τα μάθεις και όλα θα τα κάνεις.
0: Εγώ πάντως βλέπω κίνδυνο στα μάτια σου, Πέτρο. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: brown eyes. Παρασκευή στο Mad Drive και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 9 για να ξεκινήσουμε μαζί ένα ακόμη καταπληκτικό weekend, το πρώτο weekend του Οκτωβρίου. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656 που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: 2 Οκτωβρίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμογελού. Γιορτάζεται κάθε πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Harvey Ball, του Αμερικανού γραφίστα που σχεδίασε τη γνωστή σε όλο τον κόσμο χαμογελαστή φατσούλα, το Smiley.
0: Και το πιο ωραίο είναι ότι ο Μπολ χρειάστηκε μόλις 10 λεπτά για να το σχεδιάσει το 1963 και πληρώθηκε μόνο $45. Το Smiley μετά έγινε παγκόσμιο σύμβολο, τυπώθηκε παντού, έφερε εκατομμύρια, αλλά εκείνος έμεινε με τα $45.
1: Και γι' αυτό σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελο έχει ένα ακόμα απλό μήνυμα. Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει. Γιατί τελικά ένα χαμόγελο μπορεί να κοστίσει λιγότερο από $45. Και εγώ θα συμπληρώσω, χαμογελάστε ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν σας ευνοούν, κάντε τους άλλους να ανησυχούν.
0: Εκτός αν είναι παγωμένο το χαμόγελο, ξέρεις αυτό το.
1: Ναι, είναι το δικό μου.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ιουστίνο και την Ιουστίνα, τον Κυπριανό και την Κυπριανή.
0: Γιορτάζει Κυπρός ή άσχετο?
1: Ο Κυπριανός.
0: Εντάξει. Ποιος έχει γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Η Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Donna Karan γίνεται σήμερα 78 ετών και ο Άγγλος κιθαρίστας των Genesis και Mike and the Mechanist, Mike Rutherford, γίνεται 76 ετών.
0: Φοβερό αυτό. Mike Rutherford, τον Mike and the Mechanics.
1: Αυτό.
0: Happy birthday. Σήμερα γίνεται, Κατερίνα, 76 ετών, ο θρύλος της μουσικής, ο Sting, ο διάσημος Άγγλος τραγουδοποιός. Πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα, ήταν ο αρχηγός των Police και τραγουδιστής τους φυσικά. Όσο για το όνομα Sting, το απέκτησε εξαιτίας ενός κιτρινόμαυρου τζόκεϊ που φορούσε πολύ πολύ συχνά όταν ήταν πιο μικρός.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής. Μπροστά μας ένα ακόμη μοναδικό weekend. Το πρώτο weekend αυτού του μήνα του Οκτωβρίου που μπορεί να φέρνει φροχές, αλλά φέρνει και πολλά πολλά ακόμη που έχουμε να κάνουμε μαζί. Εσύ τι θα κάνεις απόψε αύριο, αυτό το weekend?
1: Πέτρο, ζουν ανάμεσα μας ζευγάρια που μπορούν να συνεννοηθούν με ένα μόνο βλέμμα.
0: Κοίτα με να σε κοιτώ, Κατερίνα.
1: Επικοινωνία και σύνδεση, Πέτρο. Και πες μου και εσύ. Δεν καταλαβαίνεις με ένα μόνο βλέμμα όταν κάτι δεν πάει καλά?
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω ότι έχω μπλέξει.
1: Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο επίπεδο. Η σιωπηλή επικοινωνία πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, χτίζεται σταδιακά μέσα από το χρόνο, τις κοινές εμπειρίες και κυρίως την ασφάλεια που νιώθεις με τον άλλον.
0: Κοίταξε, μετά από πολλά πολλά χρόνια, ξέρεις, ρε παιδί μου, ένα βλέμμα μόνο αρκεί. Καταλαβαίνεις ότι έκανες.
1: Πέτρο! Ένα χαμόγελο, μια παύση, μια αλλαγή στη στάση του σώματος και μπορείς να καταλάβεις ότι το καλά είμαι σημαίνει στην πραγματικότητα θέλω να φύγουμε τώρα.
0: Να έχεις μπλέξει, αυτό καταλαβαίνεις. Καλά τα λέγω.
1: Πρόσεχε όμως, ότι γνωρίζεις καλά τον άνθρωπό σου δεν σημαίνει ότι πρέπει να θεωρείς πως διαβάζεις και το μυαλό του. Οι ειδικοί λένε ότι η σιωπηλή κατανόηση δεν πρέπει να γίνεται και τεστ αγάπης.
0: Δεν ισχύει το αν με αγαπάς, καταλαβαίνεις τι μου συμβαίνει, τι έχω, τι θέλω.
1: Όχι απαραίτητα. Μερικές φορές χρειάζεται και το άλλο. Να μιλήσεις, Πέτρο.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Κάποιες φορές είναι δύσκολο αυτό.
1: Και υπάρχει και μια σημαντική διαφορά. Άλλη σιωπή επειδή νιώθεις ότι ο άλλος σε καταλαβαίνει και άλλη σιωπή επειδή φοβάσαι να μιλήσεις.
0: Άμα σου λέω ότι έχω μπλέξει, να μ' ακούσω.
1: Έλεος, Πέτρο, σε κάθε λύση πρόβλημα βρίσκεις. Με βλέπεις πως σε κοιτάζω.
0: Κοιτάω αλλού. Καλού κακού. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου για να ξεκινήσουμε ένα ακόμη μοναδικό weekend.
1: Φίλοι μου, αν ετοιμάζεσαι για φθινοπορεινή ανανέωση στα νύχια σου, κράτα αυτό. Το Tomato Red επιστρέφει και είναι το beauty trend της σεζόν. Και δεν το λέω
0: tomato.
1: Εγώ, yes, το λέει Dakota Johnson.
0: Αν το λέει Dakota Johnson, μπορώ εγώ να φέρω άλλα επιχειρήματα στο τραπέζι.
1: Η Dakota εμφανίστηκε με ένα φωτεινό πορτοκαλοκόκκινο Tomato Red μανικιούρ με ρετρό αναφορές στα 50s και ουσιαστικά μας έδειξε ποιο κόκκινο θα βλέπουμε παντού αυτό το φθινόπορο.
0: Κοίταξε. Νομίζω ότι το κόκκινο είναι διαχρονικό. Αυτό έχω να πω. Τώρα, αν έχει και την υπογραφή της Dakota, εγώ ψηφίζω και με τα δύο χέρια.
1: Και υπάρχει και ένα beauty trick, γιατί οι πιο ζεστές κόκκινες αποχρώσεις με πορτοκαλί ποτόνους κάνουν τα χέρια να δείχνουν πιο ζωντανά και πιο νεανικά.
0: Η Dakota το είπε αυτό.
1: Ναι.
0: Από μένα τότε είναι ναι, δεν το συζητώ. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγώδια στη Ρόδο όπου σκοτώθηκε από κεραυνό μια 58χρονη τουρίστρια ενώ περπατούσε σε παραλία που βρισκόταν με το σύζυγό της. Ο κεραυνός χτύπησε και τους δύο, όμως για τη γυναίκα αποδείχθηκε θανατηφόρος. Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικοί εισήλθαν στην οικία του καλλιτέχνη και παρέμειναν για περισσότερες από 2 ώρες. Στο έλεος της κακοκαιρίας, η Κρήτη με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουν προκαλέσει πλήθος προβλημάτων σε αρκετές περιοχές του νησιού. Σε ισχύει το έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Με δέλεαρ, το διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες εξαπατούσε επίδοξους επενδύτες κρυπτονομισμάτων, εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης Κατερίνης. Το παράνομο όφελος της πείρας ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη συνολικά 17 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και στρατιωτικοί. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
4: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
5: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy, θαυματοποιός.
12: Ο θαυματοποιός του Brian Friel, σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου, Παρασκευή, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Εδώ είναι και ο Μάνος που επιστρέφει από τη δουλειά. Η Κλειό μετά το γραφείο είναι στο Κηφισό και αυτή την ώρα μας γράφει, γίνεται χαμός. Το βλέπουμε, Κλειό. Κουράγιο. Έχεις εμάς μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Η Μαρία είναι στο Χαλάνδριο. Θάνος πάει για δουλειά.
1: Φίλε μου και φίλε μου, Παρασκευή είναι σήμερα και πριν αρχίσεις να οργανώνεις το Σαββατοκύριακο λεπτό προς λεπτό, έχω μία τρομερή πρόταση για την Κυριακή σου.
0: Κοίταξε, γενικώς εγώ, Κατερίνα, της Κυριακής θέλω να μην κάνω τίποτα, να μην έχω πρόγραμμα, αλλά τέλος πάντων για πες.
1: Αυτό ακριβώς θα σου πω κι εγώ. Λέγεται Friend Sunday και είναι μια γαλλική φιλοσοφία που λέει ότι την Κυριακή δεν χρειάζεται να είσαι παραγωγικός. Χρειάζεται να απολαύσεις.
0: Δηλαδή, τι μου λες, να μην κάνω τίποτα και να το θεωρώ ότι αυτό είναι φιλοσοφία. Εγώ το κάνω χρόνια αυτό.
1: Είσαι μέσα στη γαλλική φιλοσοφία, Πέτρο μου. Ξύπνα χωρίς ξυπνητήρι, πιες τον καφέ σου αργά, φάε ωραία, βγες μια βόλτα χωρίς στόχο, δες μια σειρά, διάβασε ένα βιβλίο και κυρίως μήνες αν θες ενοχές, αν δεν κάνεις απολύτως τίποτα.
0: Α, αυτό είναι το τελευταίο, πολύ καλό αυτό, μου αρέσει, είναι το πιο αγαπημένο κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας για μένα.
1: Και κάνει αν μπορείς και ένα μικρό digital talks, άσε email, δουλειές και ειδοποιήσεις στην άκρη και άσε την Κυριακή να κυλήσει.
0: Δηλαδή η Κυριακή, μας λένε οι Γάλλοι, να είναι μια μέρα που να μην προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, να μην προλάβουμε κάτι και να μην κάνουμε τέλος πάντων αυτά που κάνουμε όλη την εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Οπότε φίλε μου και φίλε μου, δοκίμασέ το αυτή την Κυριακή. Κάνε λίγο λιγότερα και απόλευσε λίγο περισσότερο. Και έλα τη Δευτέρα να μας πεις αν όντως γύρισες ανανεωμένος.
0: Και αν γυρίσεις πιο ξεκούραστος, θα το κρατήσουμε κι εμείς αυτό για την Κυριακή. Να το προτείνουμε κάθε Παρασκευή. Κυριακή δεν κάνουμε τίποτα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, σήμερα είναι Παρασκευή και έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη μοναδικό weekend, το πρώτο weekend του Οκτωβρίου.
1: Φίλε μου και φίλε μου, αν είσαι άνθρωπος που η τόσο ευεργετική κατά τα άλλα γυμναστική δεν είναι το φόρτε σου, σαν τον Πέτρο. Δηλαδή, σου έχω νέα. Μπορείς πλέον να γυμναστείς χωρίς γυμναστήριο, χωρίς βάρη και σχεδόν χωρίς εξοπλισμό. Χρειάζεσαι μόνο έναν τοίχο.
0: Κοίταξε, αυτό το χωρίς μ' αρέσει. Αλλά δεν βλέπω να έρχεται αποτέλεσμα μετά το χωρίς. Για πες.
1: Κοίταξε να δεις. Λέγεται Wall Pilates και έχει γίνει τεράστιο thread σε TikTok και Instagram. Ακουμπάς πόδια ή πλάτη στον τοίχο και κάνεις ασκήσεις που δουλεύουν κυρίως τον πυρήνα, δηλαδή τον κορμό, ναι, τη στάση του σώματός σου και την ισορροπία σου. Και είναι αρκετά φιλικό και για αρχάριους, Πέτρο.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι αρχάριος, είμαι παλιός σε αυτά τα πράγματα και επειδή είμαι παλιός δεν κάνω τίποτα.
1: Αλίμονο. Πάντως να διευκρινίσω και το εξής, έτσι. Αν περιμένεις θεαματική μήκη ανάπτυξη, γράμμους και μεγάλη αλλαγή στο σώμα, ναι, ο τείχος μόνος του δεν αρκεί. Για ουσιαστική ενδυνάμωση, τα βάρη και η προοδευτική επιβάρυνση παραμένουν σημαντικά.
0: Κοίταξε, το μεγάλο πρόβλημα με τη γυμναστική, όπως έχεις καταλάβει και γιατί δεν κάνω, είναι ότι εγώ περιμένω μετά από 4 φορές που θα πάω να γίνω, ξέρεις, με κοιλιακούς, γραμμωμένους κτλ. Οπότε δεν συμβαίνει αυτό, άρα λέω γιατί να χτυπιάμαι 6 μήνες για να βγω το καλοκαίρι στην παραλία. Καλώς είμαι και έτσι.
1: Πέτρο, εσύ καλά θα κάνεις να πιάσεις τοίχο, για αρχή τουλάχιστον.
0: Παραφέρεσαι, Κατερίνα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
5: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
6: Στο θέατρο Ηλίσια.
5: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
6: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
5: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
6: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
5: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
6: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
5: Γιάννης Καπελέρης,
6: Αργύρης Γκαγκάνης,
5: Λιδία Στέφου,
6: Νίκος Ιατρού.
5: Προπόληση στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
3: Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
4: Θεωρούμε στρούμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
4: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
4: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφ.
4: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρούμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
4: Εσύ μισό απέσια
2: στρούμφάκια.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα εδώ Πέτρος Τριανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα μέχρι τις 9 μαζί ξεκινάμε ένα καταπληκτικό weekend και αν αυτή την ώρα έχεις κολλήσει στην κίνηση έχουμε για σένα την λύση.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις το backstory αγαπημένων φαγητών.
0: Αλλά και ποια είναι η πιο σημαντική σειρά του 21ου αιώνα με βάση τη λίστα το New York Times, παρακαλώ, με τις καλύτερες 100 σειρές.
1: Μάθε backstage info από την εμφάνιση της Kendall Jenner στο Le Défilé 2026 της L'Oréal Paris.
0: Αλλά και ένα tip για ζουμερά χείλη από την Κατερίνα.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή είμαστε εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Πέτρος και Κατερίνα εδώ μαζί σου όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. 6 με 9. Αυτός είναι ο τρόπος για να γυρίσεις το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω.
1: Φίλε μου και φίλε μου, πόσα πράγματα τρώμε σχεδόν κάθε μέρα και δεν έχουμε ιδέα από πού ξεκίνησαν. Γιατί πίσω από κάποιες από τις πιο αγαπημένες μας γεύσεις κρύβονται ιστορίες που δεν τις περιμένεις με τίποτα.
0: Είναι αλήθεια ότι έχουμε ταυτίσει κάποια φαγητά και κάποιες θεριές με χώρες, πόλεις, συνήθειες. Για πες, για πες.
1: Θα ξεκινήσω από τη Caesar Salad. Την έχεις για Ιταλική, σωστά?
0: Όχι, θα σου πω, αλλά πες μου.
1: Λοιπόν, δημιουργήθηκε στο Μεξικό από τον Ιταλό εστιατόρα Caesar Cardini, που είχε εστιατόριο στην Τιχουάνα.
0: Αυτό... Ναι, ήμουν σίγουρος δεν είναι ιταλικό, αλλά δεν ήξερα ότι είναι από το Μεξικό. Μεξικάνα με ιταλικό ονοματεπώνυμο.
1: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πάμε στην πίτσα τώρα. Η σύγχρονη μορφή της συνδέθηκε έντονα με την Νάπολη και από ένα απλό φαγητό με ζύμη, ντομάτα και λίγα υλικά γίνεται ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι έκπληξη. Για την Ιταλία το ξέραμε. Το ότι εκείνοι είχαν την πίτσα στο φτύσιμο δεν το ξέραμε.
1: Και πάμε στο παγωτό, που για μεγάλο μέρος της ιστορίας του ήταν είδος πολυτελείας, μέχρι να εξελιχθεί τουλάχιστον η ψήξη και η παραγωγή και να γίνει το γλυκό που ξέρουμε πια όλοι.
0: Ήταν κάποτε VIP το παγωτό, είναι αλήθεια αυτό.
1: Και κλείνουμε με σοκολάτα, γιατί δεν ήταν πάντα γλυκιά. Τα πρώτα ρουφήματα κακάου ήταν πολύ πιο πικρά και συχνά είχαν πολλά μπαχαρικά.
0: Κάποιος σκέφτηκε να βάλει ζάχαρη και ευτυχώς είχαμε άγιο δηλαδή.

0: Και σήμερα εδώ και αυτή την Παρασκευή στο Mad Drive μαζί σου με ένα υπέροχο weekend να απλώνεται μπροστά μας.
1: Αν εσύ τώρα φίλοι μου και φίλε μου είσαι από αυτούς που έχουν κάψει Netflix, HBO, Disney Plus και ό,τι πλατφόρμα υπάρχει, σου έχω νέα που μπορεί να σου χαλάσουν ή να σου επιβεβαιώσουν τις τηλεοπτικές σου αιμονές.
0: Εγώ είμαι αυτό σίγουρα, Κατερίνα. Σίγουρα.
1: Και είμαι σίγουρη ότι θα ταυτιστείς, Πέτρο μου. Οι New York Times έφτιαξαν τη λίστα με τις 100 σημαντικότερες σειρές του 21ου αιώνα και φυσικά έχει γίνει ήδη χαμός. Γιατί στην κορυφή δεν είναι ούτε το Game of Thrones, ούτε το Stranger Things. Είναι το Breaking Bad.
0: Κοίταξε, για το Breaking Bad, όπως ξέρεις, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Κορυφαία σειρά με τα όλα της, τρομερό σενάριο, ερμηνείες, ανατροπές. Αλλά το Game of Thrones και το Stranger Things θα το έβλεπα σίγουρα μέσα στην πεντάδα, όχι?
1: Κι όμως όχι. Το Game of Thrones βρίσκεται στην έκτη θέση, ενώ το Stranger Things, άκου αυτό, στην 53η.
0: Σοκ! Αυτό δεν το περίμενα με τίποτα.
1: Να ξεκαθαρίσω βέβαια το εξής, ότι εδώ δεν μιλάμε για τηλεθέαση, για το ποια σειρά έκανε περισσότερο θόρυβο. Οι New York Times έδωσαν βάρος στη γραφή, την αφήγηση και την επιρροή των σειρών.
0: Και δεν είναι, επιρροή, απήχηση, δεν μας τρελάνουν αυτοί.
1: Τι να σου πω κι εγώ, δεν ξέρω. Πάντως για να γνωρίζεις, ακολουθώντας το Breaking Bad, την πετάδα συμπληρώνουν στη δεύτερη θέση το The Wire, τρίτη το Mad Men, τέταρτη το Succession και πέμπτη το Fleabag.
0: Εγώ θα βάζα στη δεύτερη θέση το Mad Men, μετά το Succession, μετά το The Wire και μετά το Fleabag.
1: Από αυτά.
0: Από αυτά.
1: Ναι.
0: Σε αυτή τη σειρά. Mm. Αφόσον το λέει, το λένε New York Times. Times.
1: New York Times.
0: Να μην βάλουμε κι εμείς μια δική μας σειρά.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Λίγο με φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων.
1: Φίλε μου και φίλε μου και εσύ Πέτρο, νομίζεις ότι η ζωή της Kendall Jenner είναι μόνο πασαρέλα, φωτογραφίσεις και τέλεια εμφάνιση? Έρχεται ένα backstage πολύ από το Παρίσι να σου δείξει και την άλλη πλευρά.
0: Όχι, όχι, δύσκολη ζωή το κορίτσι, έχει μια πολύ δύσκολη ζωή, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων για πες μας όλο το backstage, το έχουμε.
1: Μην κοροϊδεύεις Πέτρο, κάνε και εσύ πασαρέλα πρωί, μεσημέρι, βράδυ και τα ξαναλέμε. Η Kendall μοιράστηκε στιγμιότυπο από την προετοιμασία της για το Le Défilé 2026 της L'Oréal Paris. Κορσές με ταξιωτή ρόμπα, μαλλιά σε ρολά, ανανέωση στο κραγιόν και ένα αναψυκτικό στο χέρι.
0: Κούρασε το κορίτσι, πολύ κούρασε. Τέλος πάντων, η Kendall κάνει πασαρέλα. Εμείς τι κάνουμε κάθε μέρα, δηλαδή, να τρελαθούμε?
1: Κοίταξε να δεις. Υπήρξε και μεταμόρφωση μετά το αναψυκτικό. Περπάτησε στην πασαρέλα στο Place Dofra με φόντο το πύργο του Άιφελ, μαζί με Heidi Klum και άλλες μεγάλες παρουσίες. Το show μάλιστα έκλεισε ως γνωστόν η Celine Dion που τραγούδησε το I'm Alive και χόρεψε μαζί με τα μοντέλα.
0: Εντάξει, πολύ δύσκολη ζωή, Καταρίνα. Δεν ξέρω τι θα έκανα πραγματικά. Μιλάμε ότι είναι πολύ δύσκολη ζωή για αυτά τα κορίτσια. Πολύ δύσκολη.
1: Ηρωνεύεσαι και δεν θα σου βγει σε καλό.
0: Τώρα για τη Celine Dion δεν το συζητώ. Η επιστροφή τη ήταν καταπληκτική. Φωνάρα και πάλι πάνω στη σκηνή με εντυπωσιακή παρουσία. Είναι μοναδική. Celine Dion στο Παρίσι με συναυλίες που ανακοίνωσε και θα κάνει και άλλες πολλές σε ευρωπαϊκές χώρες. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στη Ρόδο όπου σκοτώθηκε από κεραυνό μια 58χρονη τουρίστρια ενώ περπατούσε σε παραλία που βρισκόταν με το σύζυγό της. Ο κεραυνός χτύπησε και τους δύο, όμως για τη γυναίκα αποδείχθηκε θανατηφόρος. Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικοί εισήλθαν στην οικία του καλλιτέχνη και παρέμειναν για περισσότερες από 2 ώρες. Στο έλεος της κακοκαιρίας, η Κρήτη με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουν προκαλέσει πλήθος προβλημάτων σε αρκετές περιοχές του νησιού. Σε ισχύει το έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Με δέλεαρ, το διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες εξαπατούσε επίδοξους επενδύτες κρυπτονομισμάτων, εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης Κατερίνης. Το παράνομο όφελος της πείρας ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη συνολικά 17 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και στρατιωτικοί. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
3: It was me. What? Was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
5: You have to be scared, mommy. She's next.
6: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
9: Και non-stop party.
8: Fusion cuisine and sushi.
9: Fusion cuisine and sushi.
8: Guest DJs.
9: Guest DJs.
8: Artistic dance shows.
9: Artistic dance shows.
8: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
10: Fleet. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύη Νάκου.
11: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
10: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
11: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψιτ.
10: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Ψάχνεις αυτό το κάτι. Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής και σήμερα εδώ μαζί σου για να ξεκινήσουμε ένα ακόμη υπέροχο weekend. Ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη θα είναι νεφελώδης με παροδικές καταιγίδες. Το ίδιο θα είναι και την Κυριακή, κάπως έτσι δηλαδή ο καιρός. 21 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στην Πάτρα μερικός νεφελώδης ο καιρός, Σάββατο και Κυριακή. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 25. Στη Ρόδο νεφελώδης με βροχόπτωση και κάποιες καταιγίδες σε κάποια σημεία. Το μεσημέρι του Σαββάτου και της Κυριακής γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Κακός καιρός για βόλτες, εξαιρετικός καιρός για γυμναστική. Και σου φέρνω εξαιρετικά νέα, διότι έχουμε νέα σεζόν για το Fighter Αθανασόπουλος. Η ηγετική ομάδα του kickboxing και boxing είναι εδώ. Με το πιο δυνατό προπονητικό team ακριβώς δίπλα σου. Σε 33 περιοχές, δεν μπορεί, σίγουρα μία από αυτές θα είναι και κοντά σου.
0: Με 35 χρόνια ιστορίας και 38 κορυφαίους εκπαιδευτές, ψήνομαι για Fighter Αθανασόπουλος.
1: Εξασφάλισε τώρα τη θέση σου τα νέα τμήματα. Για ενήλικες και για παιδιά είναι τα τμήματα, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά στο 210-2025-040. Fighter Αθανασόπουλος, ένας κόσμος που θα σου αλλάξει στη ζωή, θα γίνει η ομάδα σου, θα γίνει η στιγμή σου.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive με ένα υπέροχο weekend να απλώνεται μπροστά μας.
1: Και επειδή τα σκασμένα χείλη είναι από αυτά που μας απασχολούν, ειδικά τώρα που αλλάζει ο καιρός, ώρα για το tip μας. Αν βάζεις lip balm ξανά και ξανά και τα χείλη σου παραμένουν σκασμένα, ίσως δεν φταίνε τα χείλη.
0: Γιατί ποιος φταίει, εσύ?
1: Ξεκάθαρα εσύ. Μπορεί όμως να ευθύνεται, ναι, και το lip balm. Κάποια έχουν μενθόλη, καμφορά ή έντονα αρώματα που μπορεί να ερεθίζουν τα χείλη ακόμα περισσότερο. Προτίμησε πιο απλές, άοσμες συνθέσεις, μην τα γλύφεις, ναι, αυτό κάνει τα πράγματα χειρότερα και πιες νερό.
0: Το χάλασες, Κατερίνα. Μου το χάλασες τελείως. Δεν έχω, δεν θέλω.
1: Ξέρω που αναφέρεσαι και σου...
0: Τι να σου πω. Αυτό είναι ένα μόνο. Αυτό ήταν το Mad Drive της Παρασκευής. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το weekend με το The Mix with Peter. Μια ώρα με dance μουσική.
0: Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Μείνε εδώ στις 9 ο Χούλιο. 10 Inspiro, 11 ο Ντόνης Δημητριάδης, στις 12 ο Κογιότ, στη 1 ο Tiesto.
1: Ο Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με το νούμερο 1 Countdown στην Ελλάδα. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.
0: Και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στα MTV Awards 2026. Δηλώσεις και όλες οι επιτυχίες, οι μεγάλοι νικητές και όλα όσα έγιναν πάνω και κάτω από τη σκηνή, αλλά και στο κόκκινο χαλί. Δεν το χάνεις με τίποτα. Αυτό το weekend έρχεται το The Hits Hot 40 εδώ στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: The Dreamers. Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
8: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
9: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: The Dreamers. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα.
2: Και
3: όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world. With Peter. In the mix.
4: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
5: It's Friday then, Saturday, Sunday, what?
2: Το πάρτι ξεκινάει.
0: This is The Mix.
6: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
7: Γεια σου Πέτρο.
8: Γεια σου Πέτρο.
4: It's you.
7: Γεια σου Πέτρο.
9: Γεια σου Πέτρο.
4: Stay right there.
10: Γεια σου Πέτρο.
4: Και σήμερα σε βάζω σε weekend mode.
0: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio

0: Live in the mix. Dance into the weekend. In the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Είναι τα Mad Weekends.

0: καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με επιτυχίες, αποκλειστικά remix και μοναδικά bootleg που ακούς μόνο εδώ. Το weekend απλώνεται μπροστά μας. Το πρώτο weekend του νέου μήνα. Καλό μήνα. Ο Οκτώβριος φέρνει εκτός από βροχές και πολλές εκδηλώσεις με highlights το Auto Athena Expo 2026, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της χώρας, ξεκινάει στις 3. Anima Presents Aiden Athens στις 13 Οκτωβρίου, ενώ αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο δυνατές ταινίες, Tom Cruise και Brad Pitt, μεγάλη κόντρα. Στην μεγάλη οθόνη, ποιος θα κάνει τα περισσότερα εισιτήρια. Και αυτό το weekend έρχονται πολλά. Σίγουρα κάτι θα βρεις που θα σου αρέσει πολύ.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Peter.
2: Peter.
1: Petros.
2: Everybody is here.
1: Music sounds better with you.
2: The mix with

0: The Mix Room. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the mix.
2: Ladies and gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
3: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
4: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
5: Γεια σου,

όλες οι επιτυχίες είναι και σήμερα in the mix. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτήν την ημέρα, για αυτό το weekend.

0: Ο Μίνα, δυνατά και σήμερα στο ραδιόφωνο σου με όλες τις επιτυχίες in the mix.
1: The hottest music in the mix. Peter in the mix. In the mix. I love the music. All the hits with the one and only Peter. Peter Petros.

0: The best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend έρχεται το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Αυτό το weekend MTV Awards 2026 Biggest Winners, ή αλλιώς οι μεγαλύτεροι νικητές των MTV Awards 2026. Το The Hits Hot 40 έρχεται και αυτό το weekend μόνο εδώ. Μην το χάσεις με τίποτα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι!
3: Πάω την παράγκα!
2: Στην παράγκα!
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.